Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Η πηγή της μουσικής σου. Όταν πνίγεσαι στη δουλειά. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: 5. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός οι δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί, ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από προσωπική πείρα λέω, ναι. Και αυτό το κρίνω από αυτό που κάνω εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Φίλοι, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι σαν λαός, σαν Έλληνες,
1: ναι.
0: Έχουμε πάρα πολύ πειθαρχήσει σε αυτό. Δηλαδή, το να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα και να τα ρίχνουμε στους κάδους.
1: Με τι καλούς ανθρώπους κάνεις παρέα.
0: Κάνω, ε.
1: Άκου τα στατιστικά τώρα.
0: Εκείνο όμως που μπαίνει σαν σφήνα στο μυαλό μου είναι αν αυτά τα οποία εμείς τηρούμε τελικά από αυτούς που μας τα έχουν πει να τα τηρούμε
1: τηρούνται και από την άλλη πλευρά, ε.
0: Έτσι, για πες.
1: Άκου τώρα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με στοιχεία 25-26.
0: Α.
1: Παραγωγή απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: 4,6 εκατομμύρια τόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Αστικών αποβλήτων, έτσι, ναι. Το χρόνο. Πάμε στην ανακύκλωση. Παρά τις προσπάθειες που πολύ σωστά λες, τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, βέβαια, και έχουν και κάδους, έτσι. Δεν πρέπει να πας 25 χιλιόμετρα για να βρεις.
0: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω αν τηρούνται από τους άλλους.
1: Οι εκτιμήσεις στις αρχές του 26 τοποθετούν την ανακύκλωση κοντά στο 48%, που είναι πίσω από τους στόχους της ΕΕ, που είναι πάνω από 50. Okay?
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα χιτά, στην, ναι, υγειονομική ταφή.
0: Ναι,
1: γλέντια, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Το ότι έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180.000 φορές είναι γνωστό.
0: 181, κανείς
1: 181. Λάθος. Λοιπόν, ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό υγειονομικής ταφής είναι περίπου 77,7%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη, πόσο λες να είναι ο στόχος για το 2035-10.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 7 στα 10.
0: Ναι.
1: 77 εμείς, 10 εκείνοι.
0: Μάλιστα.
1: Ρουμπόσαμε.
0: Οκ. Okay. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες, έτσι διαβάζουμε, τα λέμε συχνά,
1: ναι,
0: ήδη αρχίζουν και προσανατολίζονται στην παραγωγή για βιοκαύσιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βιο τέτοια, βιο αλλιώς.
1: Και εμείς εδώ είμαστε οι τσίχλοι έξω από το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εμείς...
1: έτσι, για να τα λέμε κι αυτά.
0: Διαβίου μάθησης.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.

0: Για πες τι έχουμε σήμερα.
1: Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με σειρές που μπορούμε να δούμε στο σπίτι και είναι ωραίες καλοκαιρινές και κάποιες χαρούμενες, κάποιες ενδιαφέρουσες. Mm-hmm. Αυτή η συγκεκριμένη που λέω σήμερα είναι για τα κορίτσια κατά βάση που είναι κοντά στην εφηβεία. Τελειώστε πρώτα τις εξετάσεις και μετά δείτε το με την ησυχία σας. Η σειρά λέγεται Surviving Summer. Mm-hmm. Είναι δύο σεζόν.
0: Okay.
1: Summer όνομα, όχι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η Summer τώρα είναι μια δύστροπη έφηβη, η οποία κάνει πολλές σκανδαλιές στο ιδιωτικό

0: σχολείο που πηγαίνει. Η μαμά της λοιπόν τη στέλνει για να τη συμμορφώσει πραγματικά μακριά στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία τσιτώνει πάρα πολύ μικρή και δεν θέλει καθόλου να κάτσει. Πλην όμως.
1: Ναι, γνωρίζει.
0: Καλά, γνωρίζει. Ναι. Σαφέστατα. Ένα ωραίο παιδί που κάνει σέρφινγκ. Ναι. Θέλει και αυτή να μάθει να κάνει σέρφινγκ. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει happy end. Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Βλέπεις ωραία μέρη. Βλέπεις ξανθούς, ξανθές. Ανοίγει το μάτι σου. Έτσι. Την Summer την κάνει η Sky Cats. Άκου τώρα να κάνεις το καλοκαίρι και να λέγεις ουρανός. Ναι, Sky Cats είναι μια πιτσιρίκα πολύ χαριτωμένη.
1: Μπράβο της. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
0: Αμέ.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι για να κάνεις κάτι σωστό δεν χρειάζεται να σου βάλουν το πιστόλι στο
1: κρόταφο.
0: Στο κρόταφο. Mm-hmm. Έτσι. Είναι αυτονόητο.
1: Να το πάρω από εκεί δηλαδή, είναι γιατί έχω κουραστεί. Να το κρατάω.
0: Τι εννοείς? Τι εννοείς? Δεν είμαι ένα άτομο το οποίο πραγματικά έχει ενσυναίσθηση και...
1: Αν έχεις ενσυναίσθηση, ναι. Πώς δεν καταλαβαίνεις το πιστόλι δίπλα σου?
0: Μάλιστα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά νομίζω ότι κάποια τέτοια πράγματα πιστεύω, ναι, ότι είναι αναγκαία από τη στιγμή που έρχονται να καλύψουν αυτή την αδιαφορία μας και το «Ωχ, δεν βαριέσαι αδερφέ, εγώ».
1: Ο φόβος φυλάει τα αίμα.
0: Θα πιω τα μπουκάλια μου και μετά θα βγω να οδηγήσω, ναι, ή οτιδήποτε άλλο. Οι περιορισμοί, λέει, που συζητούνται για τους νέους οδηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
1: Για έτσι. Πες.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία από τα λεγόμενα συστήματα Graduated Driving License, mm-hmm, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν ότι η απαγόρευση οδήγησης από τα μεσάνυχτα, πρόσεξε, έως τις 5 το πρωί για νέους οδηγούς,
1: ναι,
0: και περιορισμοί στους συνομήλικους επιβάτες, δηλαδή να μην είναι μια παρέα από 5
1: άτομα και να μην πει μέσα να μην βλέπει πίσω ο οδηγός,
0: ναι, μπορούν, λέει, να μειώσουν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και κατά 30-40%.

0: όταν κρατάς ένα τιμόνι,
1: ναι.
0: Αλλά όταν αυτό το πράγμα, το οποίο οφείλεις να σεβαστείς εσύ,
1: δεν το κάνεις,
0: δεν το κάνεις, τότε μην έρχεσαι να μου πεις τώρα ότι αυτό το μέτρο είναι δεν ξέρω τι, φασιστικό και επιβάλλεται και τέτοια.
1: Άκου να δεις τώρα, ναι. Αν το φέρουν στην Ελλάδα, ναι. 12 με 5 θα ξεχύνονται όλοι οι κοσάριδες έξω στο υπογράφο.
0: Ναι,
1: ναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στο στούντιο. Καλώς το κορίτσι.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με το Energy Mag, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών και ενέργειας στην Κροατία, η INA, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου αποκατάστασης του βυθού κάτω από το διυλιστήριο της Ριέκας, με στόχο την εξάλειψη της ιστορικής ρύπανσης στην περιοχή Ούρινη. Το consortium υπό την ηγεσία των Λέιμορ και Λάιτοκριν πραγματοποίησε 5 δοκιμαστικές γεωτρήσεις, αναλύσεις δειγμάτων πυρήνων και χρήση 3 τύπων καμερών για την καταγραφή των φρεάτων και τη μελέτη των υπόγειων χαρακτηριστικών. Στη δεύτερη φάση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, το consortium θα ανοίξει νέα φρέατα και θα ετοιμάσει την τεκμηρίωση για την κατασκευή υδραυλικού φράγματος. Το φράγμα θα αποτελείται από σειρά φρεάτων κατά μήκος της ακτογραμμής κάτω από το δηληστήριο στη Χερσόνησο Ούρινη και θα δημιουργεί τεχνητό χαμηλό σημείο στο υπέδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται ελεγχόμενη συλλογή υγρών και θα αποτρέπεται η διαρροή τους στη θάλασσα, αποτελώντας τη βάση του προγράμματος προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού, επεξεργασίας λιμάτων και την έναρξη αντλήσεων. Το έργο προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, επιλύοντας οριστικά τη μακροχρόνια υπόγεια ρύπανση του διυλιστηρίου. Συνολικά, η INA εφαρμόζει και βραχυπρόθεσμα μέτρα προστασίας της θάλασσας και αποτροπής διαρροών. 33 φρέατα λειτουργούν για την άντληση υπογλιματικών υδρογονανθράκων κάτω από το υπέδαφος Κάρστ, ενώ η θαλάσσια παρακολούθηση είναι συνεχής για γρήγορη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Επιθεωρήσεις δεξαμενών, εξοπλισμού και συστημάτων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων συνεχίζονται, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης εκτελούνται σύμφωνα με τα σχέδια. Ως πρόσθετο μέτρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ισχυρότερων θαλάσσιων φραγμάτων κατά μήκος της ακτής, μόλις εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες.
1: Από πού να φυλαχτείς, ρε φίλε, να πούμε, τι γίνεται έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: λες καμιά φορά ότι α, έπιασα μια καλή δουλειά, είναι καλή εταιρεία, τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχω τα λεφτά μου.
1: Τα έχω πει και το έχω μετανιώσει.
0: Ή για εργοδότες οι οποίοι πραγματικά τα έχουν, είναι μπουκουμπέρδε, αν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όσο πιο πλούσιος είναι κανένας, αυτό έχει γίνει ισχύ. Τόσο περισσότερο τσιγκούνις είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Και τόσο περισσότερο προσπαθεί να σε ρίξει ρε παιδί μου.
1: Πού πάνε τα λεφτά, δεν έρχονται σε εμάς, Ηλία?
0: Τα κρατάνε για πάρτι.
1: Τα κρατάνε.
0: Λοιπόν, τον πάνε στο δικαστήριο ή μάλλον τον πάει στο δικαστήριο.
1: Ποιος?
0: Η γυναίκα η οποία ήταν η οικονόμος του.
1: Ναι.
0: Τον Νεϊμάρ. Τώρα όταν μιλάμε για Νεϊμάρ, πολλά λεφτά.
1: Πολλά
0: έτσι.
1: Λεφτά.
0: Μαγείρισα λέει, η οποία ήταν στο σπίτι του, έκανε τις δουλειές εκτός από τα μαγειρέματα, οικονόμος γενικότερα από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο, να και το ξεσκονόπανο, βάλε και την μπουγάδα, φτιάξε
1: και φαΐ.
0: Λοιπόν, έπεσε από τη σκάλα, τραυματίστηκε, δεν νοιάστηκε κανείς και λοιπά και όλα αυτά.
1: Ωραία πέρασε.
0: Μετά από όλα αυτά λοιπόν, πάει στο δικαστήριο για να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους 43.000 ευρώ για υπερορίες που σύμφωνα με την ίδια δεν τις καταβλήθηκαν ποτέ.
1: Λοιπόν, τι με σόκαρε τώρα?
0: Τι
1: για να έχει 43.000 ευρώ υπερορίες?
0: Μάλιστα, φαντάσου η γυναίκα
1: φαντάσου
0: πόσο δούλευε.
1: Αυτή η γυναίκα που δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Συν όλα τα άλλα.
1: Συν καλά.
0: Από ποιον τώρα, από τον Νεϊμάρε?
1: Και μετά σου λέει πήγαινε γίνε μαγείρισα.
0: Άντε, πλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδακτρά στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένε από τη φρέσκα.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Άντε τα παιδιά θα βάλουν στεφάνι.
1: Ε, άντε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει, είναι μεγάλο κοπέλα κι αυτή.
0: Ακούμε ότι ναι και θα γίνει και τελικά το... Το έβγαλε.
1: Το έβγαλε.
0: Lady Gaga και Michael Polanski.
1: Αχα.
0: Η Lady Gaga υποστήριξε ότι θα γίνει σύντομα.
1: Ο γάμος, φαντάζομαι.
0: Έτσι, όταν τηλεφώνησε στην εκπομπή Romantic Radio του Bruno Mars.
1: Α.
0: Στο iHeart Radio. Και του είπε: «Γεια σου Μπρούνο, εγώ και ο αραβωνιστικός μου ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά θα παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι ίσως θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ειδικό τραγούδι για μας».
1: Αχα.
0: «Αν ψάχνεις», λέει, «ένα τραγούδι για να αφιερώσεις το σύζυγό σου»,
1: της είπε αυτός,
0: «ναι, θα πρότεινα το Risky Toll».
1: Ξέρει καλά ο Μπρούνο Μάρς τη Lady Gaga.
0: Το ρισκάρο, λέμε.
1: Το ρισκάρο.
0: Ζαριά, έτσι. Λοιπόν, η άλλη βέβαια έκλεισε το τηλέφωνο, ε.
1: Κανονικά, γιατί μπορεί και να την άκουσε ο Ραβωνιάρης. Μην του πούν ιδέες.
0: Εμείς όμως θα τα ακούσουμε το Risky Toll.
1: Για πάμε.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, παρακαλώ.

0: Μουσική ενότητα της Τετάρτης.
1: Τι μας έχει για σήμερα αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα?
0: Οκ, είναι οι διασκευές.
1: Αχα, ναι, σήμερα διασκευές.
0: Και θα πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ταυτόσιμο του Τζο Κόκερ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δικό του, έτσι. Και έχουμε πει ότι αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε να διαλέξουμε τραγούδια σε όλες τις ενότητες που έχουν μέσα τις κάτι από αλληλεγγύη, από εμάς και τους συνανθρώπους μας, τους φίλους μας.
1: Από ειρήνη.
0: Έτσι. Τη βοήθεια που χρειαζόμαστε καθημερινά ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι άλλο παρά το With a Little Help From My
1: Συγκλονιστικό
0: Friends.
1: Συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έτσι. Από το πρώτο του άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέμε, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του John Lennon και του Paul McCartney και ήταν στο άλμπουμ του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band το 1967.
1: Ίσως είναι από τα λίγα τραγούδια των Beatles που έχουν τραγουδηθεί καλύτερα, έτσι.
0: Είναι εκπληκτική η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία είναι συγκλονιστική.
0: Και όχι μόνο η στούντιο ερμηνεία, αλλά και η ερμηνεία η οποία είναι live από το Woodstock.
1: Από το Woodstock.
0: Παιδιά, αν πέσει έτσι μπροστά σας.
1: Και να μην πέσει, ψάξτε το,
0: ψάξτε
1: το, όχι το Google.
0: Να το δείτε. Λοιπόν, η εκδοχή του Κόκερ ήταν το τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς The Wonder Years. Mm-hmm. Να, που κάτι δεν ήξερες.
1: Όχι, καθόλου.
0: Η οποία παίχτηκε από το 1988 έως το 1993 στην ηχογράφηση στο στούντιο,
1: ναι,
0: αυτού του τραγουδιού, της διασκευής δηλαδή. Ξέρεις ποιος είναι ο κιθαρίστας?
1: Ποιος?
0: Ο Jimmy Page, τον Led Zeppelin.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι.
1: Ρε Σίλια, πρέπει να γράψει βιβλίο, γιατί με βάζεις και στα λέω κάθε μέρα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τα ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Το πώς έχεις επιβιώσει σήμερα δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όπου και να νιχάρι του να ανάψω ένα κερί.
1: Όπου και να μπει, άναψε ένα κερί, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ματιασμένη είμαι.
0: Όχι, εγώ σας χαίρομαι πραγματικά γιατί. Okay,
1: με ναι. Στην τρέλα μας χαίρεσαι κι εσύ.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ευτυχώς.
0: Surviving, πώς το είπες την άλλη φορά.
1: Surviving summer, surviving Anna.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός παιδιά. Και με λίγο κάτι, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Ό,τι είπαμε
1: να δω και αλάτι, ναι. Αυτό.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Σχεδόν ήταν μαζί.
0: Υποτίθεται. Σίγουρο είναι ότι ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
1: Έτσι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογουτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
16: Και

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή. Βεβαίως να πω ότι θα είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Αύγουστος του 2026. Δεν ξέρω τι ψυχολογία σου. Ήμουνα με μία παρέα τις προάλλες και μου λέγαν το εξής συγκλονιστικό. Ότι ναι, μου λέει, τώρα μου λέει Αύγουστος, μετά τι? Δεν έχει παιδιά μετά τι? Μετά έρχεται ένα Σεπτέμβρης που ένας Θεός ξέρει πόσο καλοκαιρινός μπορεί να είναι. Αν με ρωτάς, δεν θα ήθελα να είναι και πολύ καλοκαιρινός, γιατί όπως είναι πολύ φυσιολογικό, ανοίγουν και τα σχολεία, επιστρέφουμε στις δουλειές, οπότε γιατί να είναι καλοκαιρινός ο Σεπτέμβριος, έκτος βέβαια και αν ανήκει σε αυτή την εξαιρετική ομάδα έξυπνων σοφών ανθρώπων που φεύγουν διακοπές το Σεπτέμβριο. Είναι φίλοι μου, απλά εγώ δεν μπορώ να τους ακολουθήσω όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε ζώδια, έχουμε σαντιγή. Σαντιγή γιατί να έχουμε καλέ? Το μυαλό μου είναι πάλι στα αγγλικά, τρομερό. Συνταγή έχουμε καλέ, τη σαντιγή μάλιστα. Αυτά είναι αυγουστιάτικα ωραία λάθη και πάρα πολύ γλυκά φυσικά.

Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και κάπου διάβαζα, το οποίο φυσικά και το ασπάζομαι απόλυτα, ολόκληρο το νευρικό σύστημα ενός ανθρώπου χαλαρώνει όταν τα οικονομικά είναι σε τάξη. Οι περισσότεροι από εμάς υποτιμούμε, εγώ όχι, πόσο καταστρέφει αθόρυβα, ύπουλα, το οικονομικό άγχος στην υγεία, τη συγκέντρωση αλλά και στις σχέσεις. Γιατί όταν έχεις ένα μόνιμο στρες για το πώς θα τα βγάλεις πέρα, φυσικά και δεν κοιμάσαι καλά, φυσικά και δεν απολαμβάνεις τίποτα. Άρα, όταν φτιάχνουμε τα οικονομικά μας, φτιάχνουμε και τη ζωή μας. Φυσικά θα πω ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Αλλά ακόμα και αν χαλάσει η υγεία σου, αν δεν έχεις λεφτά, είναι ένα θέμα, έτσι, να τα λέμε. Θέλω να είμαστε λίγο ρεαλιστές, δεν γίνεται διαφορετικά. Ελένη Μανουσάκη, λοιπόν, μαζί σου σε πολύ πολύ λίγο αστρολογικά δεδομένα Αυγούστου, παρακαλώ.

Πριν ξεκινήσω λοιπόν τα αστρολογικά, είδε το φως της δημοσιότητας μία έρευνα που, εντάξει, νομίζω ότι θέλει και πάρα πολύ φιλοσοφία. Η Αθήνα στις χειρότερες πόλεις για να ζεις. Άντε, δεν το πιστεύω. Στον πάτο η ποιότητα ζωής, η Αθήνα βρέθηκε στην τελευταία θέση ανάμεσα σε 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις ως προς την ποιότητα ζωής, σύμφωνα με έρευνα για το 2026. Οι καθαρές αποδοχές των Αθηναίων αντιστοιχούν μόλις το 24% των μισθών της Νέας Υόρκης. Το κόστος ζωής όμως φτάνει στο 62,4% των αμερικανικών επιπέδων. Αμέ. Τα ενίκια κατάπιαν τις αυξήσεις. Ο μέσος καθαρός μισθός στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 61,3% από το 2016. Παρόλα αυτά, το ενίκιο για κεντρικό διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων αυξήθηκε κατά 144%. Η τιμή αγοράς κατοικίας στο κέντρο αυξήθηκε κατά 150% και το κόστος του σούπερ μάρκετ ανέβηκε κατά 20,5%. Μάλιστα. Παιδιά, νησιά, χωριά και είμαστε ευτυχισμένοι.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Τι παρά τη ζωή σου.
3: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μονάκη.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας, επιστρέψαμε δηλαδή λίγο μετά τις διαφημίσεις που μόλις ακούσαμε και πάμε να δούμε αν υπάρχουν τροφές που βοηθούν το μαύρισμά μας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το μαύρισμα, ξέρω όμως ότι ο ήλιος είναι επικίνδυνος, οπότε καλύτερα να τρώμε για να μαυρίζουμε παρά να εκτιθέμεθα στον ήλιο που έχει φυσικά βλαβερές συνέπειες. Υπάρχουν λοιπόν τροφές, δεν προκαλούν μαύρισμα, αλλά υποστηρίζουν την υγεία και την φυσική όψη του δέρματός μας, όπως είναι το καρότο, ευτυχώς το λατρεύω τον τελευταίο καιρό. Καρότο, καροτένιο για πιο ζεστή όψη της επιδερμίδας, γλυκοπατάτα, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στο πρόσωπο κιόλας, φτιάχνει πολύ ωραίο δέρμα. Το καρπούζι έχει λικοπένιο και ενυδατώνει, άρα κάνει καλό. Η ντομάτα λικοπένιο με αντιοξυδοτική δράση. Τα βερίκο κατά αγαπημένα βοηθούν πάρα πολύ στην επιδερμίδα, έχουν και βιταμίνη C. Το σπανάκι το λατρεμένο, λουτεΐνη και αντιοξυδοτικά. Και το αβοκάντο, βιταμίνη ε, ό,τι καλύτερο για την επιδερμίδα μας και τη μαυρισμένη παρακαλώ.

Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Και επειδή είμαι λίγο ιστερική, μανιακή να το πω με την καθαριότητα, πάμε να δούμε γιατί κάποια ρούχα δεν δείχνουν πραγματικά καθαρά ακόμη και μετά το πλυντήριο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μέχρι και πριν παντρευτώ, η αλήθεια είναι ότι είχα μία τρέλα με τα ρούχα να τα πλένω στο χέρι. Φυσικά μετά πήρα πλυντήριο, αλλά σε μεγάλη

ηλικία. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί ενώ βάζουμε πλυντήριο και περιμένουμε τα ρούχα μας να είναι πεντακάθαρα, δεν. Πρώτο λάθος. Γεμίζουμε υπερβολικά τον κάδο του πλυντηρίου, με αποτέλεσμα να μην πλένονται σωστά. Δεν επιλέγουμε το σωστό πρόγραμμα ή τη σωστή θερμοκρασία, έτσι ώστε να αφαιρεθούν οι λακέδες. Χρησιμοποιούμε είτε περισσότερο είτε λιγότερο απορρυπαντικό από όσο χρειάζεται. Την ίδια ζημιά κάνει. Οι λεκέδες μπαίνουν κατευθείαν στο πλυντήριο, ενώ θα έπρεπε πριν να υπάρχει μια προεργασία. Και τέλος, δεν καθαρίζουμε το ίδιο το πλυντήριο.

0: Όπα, όπα. Κάτσε να πάρω μια δοσαριάν. Λαμπρό, ακούς.
1: Έλα ρε, τι έγινε.
0: Δώσ' το.

Ένας πολύ καλός μου φίλος λέει το εξής, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη που δεν παχαίνεις. Εννοούσε βέβαια και τις διακοπές μας. Παιδιά, και όμως εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι να είμαστε διακοπές και να μην πάρουμε κιλά. Τώρα βέβαια μην περιμένεις αποτελέσματα, έστω και να μείνεις στα ίδια επίπεδα, ρε παιδί μου, κιλών που ήσουν όταν τρως κάθε μέρα παγωτό, όταν πίνεις αλκοόλ κάθε μέρα. Μία μικρή συμβουλή, θα επιλέξεις ή γλυκό ή αλκοόλ. Και τα δύο δεν γίνεται. Λοιπόν, κάθε μέρα δεν είναι ανάγκη να τρώμε άχρηστα πράγματα ή θερμιδικές βόμβες μόνο και μόνο επειδή χαλαρώνουμε. Στη θάλασσα μόνο να το πάρεις, αν ξεκινήσεις από λουκουμά, από καφέ, με πολύ ζάχαρη και γάλα. Μετά θα βγάλεις τάπερ, σίγουρα θα έχεις πάρει κάτι να φας. Μετά θα ζηλέψεις, θα πάρεις τσίπς. Μετά θα ζηλέψεις, θα πάρεις κουλουράκια. Και μετά το βράδυ θα πας στην ταβέρνα. Μη σου κάνει εντύπωση αν γυρίσεις στο σπίτι σου με 10 κιλά πλάς.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτσια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και κάπως έτσι πάρα πολύ ωραία μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη για σένα να παίζει τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να πούμε, γιατί δεν έχω πει ακόμα ζώδια όπως καταλαβαίνεις. Να σου πω ότι αυτός ο Αύγουστος μάλλον θα μας μείνει αξέχαστος, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί συμβαίνουν πάρα πολύ ωραίες όψεις, εξαιρετικές θα έλεγα. Πριν όμως πούμε για ζώδια, να μιλήσουμε για το γερμανικό Esquire, το οποίο ανέδειξε την Κάρπαθο ως τον πιο μυστικό και ονειρεμένο προορισμό σε όλη την Ευρώπη. Στην κορυφή της λίστας με τους ονειρεμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς που εξακολουθούν να διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, παραμένουν μακριά από το μαζικό τουρισμό, κατατάσσει την Κάρπαθο. Μάλιστα. Ναι, την Κάρπαθο δεν την ξέρανε πολύ, τώρα με αυτό το δημοσίευμα δεν ξέρω. Στο αφιέρωμα με τίτλο 5 ονειρεμένοι διεθνείς ταξιδιωτικοί προορισμοί που εξακολουθούν να αποτελούν πραγματικά κρυμμένα μυστικά, η Κάρπαθος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη προορισμοί από Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο και Βαλκάνια. Μάλιστα. Κάρπαθος, λοιπόν.

Ξέρω, το γνωρίζω ότι μάλλον θα είσαι σε διακοπές. Φυσικά, αν είσαι από τους τυχερούς που πήγαν διακοπές τον Ιούλιο, τον Αύγουστο σε βρίσκει στη βάση σου, στην έδρα σου. Παρ' όλα αυτά, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για τα οικονομικά μας. Σήμερα ασχολούμαι πολύ με τα λεφτά μας, δεν ξέρω γιατί. Γιατί κλεγόμαστε ότι ξεμένουμε από λεφτά και είναι αυτό που έλεγα την προηγούμενη ώρα, ότι αν τα οικονομικά μας δεν είναι τακτοποιημένα, έχουμε μια μόνιμη ανασφάλεια, έχουμε ένα μόνιμο στρες. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που κάνουμε και ναι, καταστρέφουμε τα λεφτά μας. Παράδειγμα, καινούργιο αυτοκίνητο κάθε 3 χρόνια. Όχι, κάθε 4, κάθε 5, κάθε 6 και πάλι βέβαια τι χρήση του κάνεις. Ακριβά επώνυμα ρούχα. Υπάρχουν παιδιά τόσο ωραία ρούχα που είναι πάρα πολύ οικονομικά, που δεν είναι ανάγκη να δώσεις μια περιουσία. Νομίζω ότι όλοι το είχαμε περάσει αυτό, απλά μεγαλώνοντας φιλοσοφείς. Επίσης, δεν γίνεται να παίρνουμε φαγητό απ' έξω κάθε μέρα ή να βγαίνουμε σε ταβέρνα κάθε μέρα. Αγορές τώρα που κτίζουν τα οικονομικά μας. Παίρνουμε κάποια μερίδιο σε καλές επιχειρήσεις, μερίδια, κάνουμε τη δική μας επιχείρηση, επενδύουμε, κάνουμε οικονομία και τέλος, προσοχή. Οι πολυτέλειες πάντα μπορεί να περιμένουν. Χτίζουμε πλούτο.

Θα μιλήσουμε λίγο και για τα σχεσικά μας. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω για ερωτικά, παύλα, σχεσικά. Τι θέλει λοιπόν να μας πει ο άντρας μας, ο σύντροφός μας, όταν μιλάει με τη γλώσσα? Πάμε να το αποκωδικοποιήσουμε. Όταν ο άντρας μας, και η γυναίκα μας νομίζω, γιατί νομίζω ισχύει και για τα δύο φύλλα, γίνεται απόμακρος απόμακρη, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποστασιοποιείται. Πολλές φορές, κάποιοι άνθρωποι, το έχω και εγώ αυτό, διαχειριζόμαστε καλύτερα το στρες όταν μένουμε μόνοι και ίσως να μην θέλουμε να φορτώσουμε και τον άνθρωπό μας με το δικό μας το πρόβλημα. Όταν λέει ο σύντροφός μας ή η σύντροφος «καλά είμαι», ίσως ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο να εκφράσει αυτό που νιώθει. Όταν θέλει να λύσει ένα πρόβλημα, ίσως προσπαθεί να δείξει την αγάπη του με τον τρόπο που ο ίδιος ή η ίδια κατανοεί. Όταν περνάει χρόνο μόνος, μόνη, δεν είναι απόρριψη. Κάποιες φορές προσπαθεί να βρει την εσωτερική του δύναμη, την εσωτερική της δύναμη. Όταν φαίνεται χωρίς συνέστημα, ίσως έχει μάθει να κρύβει το συνέστημά του, όχι γιατί δεν νιώθει, γιατί έτσι μπορεί να νιώθει ότι είναι δυνατός. Και κάτι τελευταίο. Οι άνθρωποι που εργάζονται πάρα πολλές ώρες, κάποιες φορές νιώθουν πίεση στην οικογένεια, ακόμη και αν οι άλλοι δεν τον βλέπουν, δεν το αντιλαμβάνονται.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break. Δεν θα πω ακριβώς ζώδια, θα το κάνω αύριο αυτό, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια πολύ ωραία, ευνοημένα, τυχερά ζώδια του Αυγούστου, τα οποία βλέπουν καρμικά γεγονότα εξελίξεις. Έρχεται η στιγμή για μια νέα αρχή σε σχέσεις και καρδιά, και αυτά είναι οι κρύοι, οι οποίοι αλλάζουν τα πάντα, σπίτι, οικογένεια, νέες βάσεις, οι εγώκεροι, σχέσεις, συνεργασίες, σταθερά βήματα. Οι ζυγοί αλλάζουν τα πάντα στην επαγγελματική τους πραγματικότητα. Οι καρκίνοι, προσωπική ανάπτυξη, ανανέωση. Οι σκορπιοί, συναισθηματική ανανέωση. Τα ψάρια έχουν μια έντονη δημιουργικότητα, νέες εμπνεύσεις, βρίσκουν δουλειά. Οι τάβροι, νέες νοημίες, πρακτικές ευκαιρίες. Και οι παρθένοι, παιδιά, αυτή την περίοδο επικοινωνούν άριστα και αποκτούν νέες συνεργασίες με πολύ θετικές εξελίξεις. Είναι ένας μήνας που δεν είναι συνηθισμένος.

0: μαζί σου.
1: Και τώρα θα σου πω κάποια μυστικά ύπνου που είμαι σίγουρη ότι δεν έχει πάει το μυαλό σου καν να τα σκεφτείς. Υπάρχουν άνθρωποι όπως και εγώ που πίνουν καφέ στις 6 το απόγευμα και κοιμούνται σαν μωρά. Ναι, εγώ το έχω αυτό. Δεν καταλαβαίνω από τι καφ και εντάξει, δεν το συζητώ. Αν κοιμάσαι εύκολα, okay, το δέχομαι. Πάμε τώρα σε αυτούς που δεν κοιμούνται εύκολα. Ένα πολύ ωραίο κόλπο, περίεργο για τον ύπνο είναι: πριν κοιμηθείς, φόρεσε γυαλιά ηλίου σε εσωτερικό χώρο για μία ώρα πριν πας για ύπνο. Είναι σαν να φτιάχνεις ένα ψεύτικο ηλιοβασίλεμα για τον εγκέφαλό σου. Οπότε θα σε πιάσει μια νύστα, δεν γίνεται. Ανοιγόκλεισε γρήγορα τα μάτια σου για 60 δευτερόλεπτα. Έτσι τα μάτια θα κουράζονται και ξεγελούν τον εγκέφαλο ώστε να σε κάνουν να κοιμηθείς. Επίσης, δροσερό κεφάλι, ζεστά πόδια. Νισταγμένος εγκέφαλος. Κράτα το κεφάλι σου δροσερό, τα πόδια σου ζεστά και θα κοιμηθείς. Άνοιξε το παράθυρο και χρησιμοποίησε ένα ζεστό πανάκι στα πόδια. Αν έχεις ξυπνήσει νωρίς, ετοίμασε τα πάντα πριν πας για ύπνο. Ρούχα μεσημεριανό και τσάντα θα σε κάνει να νιώσεις ασφαλής. Σφίξε όλους σου τους μυς για 10 δευτερόλεπτα και μετά χαλάρωσέ τους. Επανέλαβε επί 10 και θα κοιμηθείς. Εντάξει, νομίζω ότι σε έπεισα.

πριν το ρολόι μας δείξει ότι πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα και να φύγουμε. Κάπως έτσι φτάσαμε στην εκπνοή της σημερινής εκπομπής. Και θέλω λίγο να ασχοληθούμε με τις φιλίες μας. Με έχουν προβληματίσει αρκετά τον τελευταίο καιρό, γιατί ναι, υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που με έχουν απογοητεύσει και από ανθρώπους που ξέρω και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα στη ζωή είναι όλα βέβαια. Πάμε να δούμε λοιπόν πότε μία φιλία χαλάει. Όταν σταματάει η ειλικρίνεια, όταν υπάρχει εγωισμός, όταν οι αξίες και οι δρόμοι δεν είναι πια ίδιοι, όταν η προσπάθεια είναι μόνο από τη μία πλευρά, όταν οι παρεξηγήσεις μένουν και δεν συζητιούνται. Δεν έχω χειρότερο από αυτό. Και όταν η αλλαγή του ενός φοβίζει τον άλλον. Και κάποιες φορές, παιδιά, δεν φταίει και κανείς, έτσι. Απλά οι δρόμοι και οι αξίες αλλάζουν. Αυτά είχα να πω εγώ. Σας αγαπώ, σας φιλώ. Ελένη Μανουσάκη για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: περνά.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrolite και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Γιάννη,
10: έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα Κράνος.
13: Φόρα Κράνος.
11: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπήσε.

0: Έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για μπογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτσια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
13: Από Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Καλώς 19
0: του μήνα σήμερα, 19 Αυγούστου παρακαλώ.
1: 19 Έτσι. Αυγούστου, Παγκόσμια ημέρα ανθρωπισμού σήμερα, παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και βάλουμε το πιο ανθρώπινο μας πρόσωπο.
0: Άλλη μόνο. Και επειδή όλα πάνε περίφημα, υπέροχα και καταπληκτικά γύρω μας, να σου πω, ας πούμε, πώς θα κάνεις το θερμό σου να μην μυρίζει.
1: Ποιος ήρθε?
0: Είδες πως σε πάω εγώ σε κάτι έτσι σημαντικά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Όχι αυτά που ακούμε τώρα και βλέπουμε από τις ειδήσεις και ζούμε. Θες να σου πω αν πετάει ο γάιδαρος επίσης?
1: Αυτό νομίζω με απασχολεί περισσότερο από το θερμός.
0: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Αυτό έχω να πω εγώ. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες.
1: Εδώ, παρεούλα. Να τα λέμε.
0: Τι έχεις εσύ, δεν σε βλέπω καλά.
1: Εγώ καλά είμαι καλά. Έτσι. Τι δεν βλέπεις καλά, όχι,
0: δεν σε βλέπω πολύ καλά, γιατί από τα πολλά τα κομπλιμέντα έχεις σοκαριστεί λίγο μάλλον.
1: Ναι, είναι αυτό. Μάλλον δεν με βλέπεις καλά, γιατί είναι ανάμεσά μας τα μικρόφωνα. Άμα κάνεις λίγο στο πλάι θα με δεις καλύτερα.
0: Αχ, Παναγία μου. Αυτή είναι η ζωή, πάντως. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Καλή σταμάτα.
1: Πώς να την αλλάξεις.
0: Ωραία, εντάξει. Μου θυμίζεις τη μάνα μου που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, ό,τι λέμε, έπιανε ένα τραγούδι και το έλεγε. Λοιπόν, ό,τι πιο σπαστικό δηλαδή.
1: Τέλεια, θα στο κάνω συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάντως αυτό που λες, συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Εσύ τι λες.
0: Έτσι. Δηλαδή, έχω βρεθεί με κόσμο που σου λέει ότι ο άλλος, αν είναι και δεν είναι παντρεμένος, δεν ενδιαφέρει καθόλου τον άλλον που θα έρθει να σου κάνει, ας πούμε, το καμάκι. Όπου και να είσαι, όπου και να βρίσκεσαι, δεν τον ενδιαφέρει καν. Πού να φανταστείς τώρα, μέσα σε κλειστές κοινωνίες. Εσύ βγήκες, ας πούμε, και είσαι αλλού για αλλού. Εκδρομές, ταξίδια, υποχρεώσεις, επαγγελματικές. Εκεί αναγκαστικά δεν το αποφεύγεις, στα ρίχνουνε. Για φαντάσου όμως μέσα στο ίδιο χωριό ή στην ίδια κλειστή κοινωνία, μπας περιπτώσει που ένας ξέρει τον άλλον, ναι. Που ξέρεις εσύ ότι ο άλλος είναι παντρεμένος και έρχεται να την πέσει.
1: Δεν του ρίχνεις εκείνη την ώρα όσα δεν έχει ακούσει ποτέ.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να τα μοιραστείς αυτά με τις ακροάτριές σου. Νομίζω μια μέρα, έτσι τον πόνο σου, ας πούμε, στο Messenger, έτσι λίγο πιο ιδιωτικά. Ναι. Εμένα μου τα έχουν πει γυναίκες παλιότερα και πριν από 3, 4, 5 χρόνια αυτό συνέβαινε, μια χαρά. Καταλαβες. Γιατί το Facebook είναι σαν το χωριό. Και το χωριό είναι σαν το Facebook.
1: Τέλος πάντων,
0: λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε μουσικές και σήμερα μαζί. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Έχω μία πολύ σημαντική ιστορία, η οποία μας έρχεται από τη Γαλλία. Mm-hmm. Και αφορά στην τραγική ιστορία ενός κόκορα. Ο κόκορας Μαρσέλ
0: έγινε άδικο θάνατο. Με μακαρόνια.
1: Άκου τώρα, σε παρακαλώ, σε θέλω συγκεντρωμένο.
0: Εγώ εκεί το μυαλό μου, στο φαΐ.
1: Ο κόκορας Μαρσέλ βρήκε άδικο θάνατο από το χέρι ενός γείτονα, ο οποίος τον σκότωσε γιατί έκανε κικυρίκου.
0: Εντάξει, είναι τα νεύρα που το γείτονα, τι να κάνεις τώρα.
1: Τώρα
0: έμειναν μόνες οι σκότες.
1: Ο ιδιοκτήτης του Μαρσέλ έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 74.000 υπογραφές μέσω διαδικτύου.
0: Πόσες?
1: 74.000. Περισσότερες από 74.000.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν ώψη δικαστηρίου που θα γίνει στις αρχές του Δεκέμβρη.
0: Κοιτάξτε να δεις, ένα κοτέτσι, έτσι, ή μια φάρμα, εν πάση περιπτώσει, με κότες, πώς θα το πούμε τώρα, έχει ένα κόκορα. Δεν έχει πολλούς, μην νομίζεις, δεν είναι 50 κότες, 50 κόκορες, αυτά ξεχάσε τα. 50 κότες, ένας κόκορας. Μην ξεκεμάς ένα-ένα, τι είναι αυτά τα ισότητες χαζομάρες τώρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: με αφορμή όλη αυτή την υπόθεση του Μωρίς, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, λέει, ψήφισε ένα νομοσχέδιο που εισάγει τον όρο της ηχητικής κληρονομιάς.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Της υπαίθρου στο γαλλικό δίκαιο.
0: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω ότι ασχολήθηκε.
1: Και το νομοσχέδιο θα εξεταστεί προσεχώς και από τη Γερουσία.
0: Εκεί στη Γαλλία, φαντάζομαι, έχουν δύο θέματα να λύσουν. Τι θα κάνουν με τα πλοία τους αν θα τα στείλουν εδώ στην Ελλάδα να μας φυλάνε, και στην Κύπρο. Έτσι, το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι η ήχη, η, πώς το είπαμε,
1: της υπαίθρου,
0: ναι, που είναι
1: ηχητική κληρονομιά.
0: Αυτό. Κληρονομιά είναι από το παρελθόν. Δηλαδή.
1: Δικαιοσύνη για τον κόκορα Μαρσέλ.
0: Είχε και όνομα.
1: Λοιπόν, και σου
0: νεκρός ο κόκορας
1: και σου
0: Μαρσέλ.
1: Την εκδίκηση του Μαρσέλ τώρα. Ο Μαρσέλ, πριν
0: ο
1: φύγει από το μάταιο του το κόσμο,
0: ναι,
1: είχε αφήσει πίσω 5 απόγονους κοκοράκια.
0: Αυτό είναι. Μην μάθουνε τι έγινε με τον πατέρα τους.
1: Τρέμε γείτονα.
0: Ο Μαρσέλ νεκρός. Την άλλη μέρα, ο Μαρσέλ μαζί με μακαρόνια.

0: Λοιπόν, σε λίγο διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα τέτοια. Και επιστροφή εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί.
1: Και πάρα πολλές κοκοροϊστορίες.
0: Είναι και αυτό. Κοκορομαχίες επίσης. Έτσι. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι επειδή εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή δεν λέμε και πολλά πολλά από αυτά που συμβαίνουν, έτσι, δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία γιατί δεν θέλουμε. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, καλέ.
0: Έτσι, μπορούν να σας πούμε τι κάνουν οι Τούρκοι εκεί απέναντι.
1: Ναι,
0: αλλά δεν θέλουμε. Είμαστε εδώ φρέσκοι, ζωντανοί για άλλα θέματα βέβαια.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή.
0: Είναι και αυτό, θα δούμε. Θα δούμε το Σεπτέμβριο αν είμαστε ζωντανοί, γιατί τώρα είμαστε σε διακοπές ακόμα.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: δεύτερο ημίωρο εδώ, Τετάρτης, 19 του μήνα, 19 Αυγούστου παρακαλώ πολύ, με όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι, εντάξει, νομίζω ότι είναι από τις πιο καταστροφικές χρονιές, κυρίως καλοκαίρια.
1: Λοιπόν, είναι για όμως πάμε. Η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο σαν σήμερα.
0: Πάμε, πάμε.
1: Για να δούμε τι συνέβη σε τούτο το κόσμο σαν σήμερα, 19 Αυγούστου. Το 1849 καταστέλλεται από τις αγγλικές αρχές της Κεφαλονίας επαναστατικό κίνημα των Ελλήνων κατά της Αγγλίας στην Ίσο. 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα. 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο Roger Davis δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 1991 πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 19 Αυγούστου.

0: δεν ήταν
1: όχι.
0: Εξωτερικό δελτίο.
1: Ήταν εξωτερικό δελτίο. Σε πάω ακόμα πιο μακριά, τέλος πάντων. Στους αγαπημένους μας Αυστραλούς.
0: Όλο διακοπές με πάει αυτό το κορίτσι με τον Αύγουστο.
1: Στα καλύτερα σε έχω.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, θέλω να δώσεις βάση, γιατί από τον Κόκορα θα σε πάω στα πιο έτσι, θαλασσινά, πιο ψαρικά. Mm-hmm. Σκουμπρί. Μ' ακούς, μου δίνει σημασία.
0: Ακούω, ναι.
1: Σκουμπρί. Χτύπησε ψαρά στο στήθος και τον σκότωσε.
0: Φαντάζομαι. Αυτό πού έγινε.
1: Αυστραλία, παιδί μου, σου είπα.
0: Αυστραλία.
1: Τα ψάρια μας εκδικούνται.
0: Βγήκε έξω δηλαδή, το σκότωσε και ξαναπήδηξε μέσα. Τι έγινε.
1: Λοιπόν, είχε πάει αυτός ο άνθρωπος, ένας 56χρονος, με τους φίλους του, πήραν τη βαρκούλα τους να πάνε να ψαρέψουν. Κατάλαβες, να χαλαρώσουμε λίγο, να πιάσουμε κανένα ψαράκι και γυρίσουμε στο σπίτι, να χαβελεδιάσουμε. Σε αυτή τη λογική, φαντάζομαι.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν που ψαρεύανε, ένα ψάρι πήδηξε μέσα στη βάρκα με τους ψαράδες, χτυπώντας τον έναν εξ αυτών στο στήθος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του.
0: Εντάξει, κατά τύχη είναι αυτό τώρα, δεν το έκανε επίτηδες.
1: Το ψάρι.
0: Το ψάρι, δεν το έκανε επίτηδες,
1: καλά.
0: Δεν ήθελε.
1: Άμα αρχίσει να βλέπει ψάρια να πηδάνε από τον νερό την ώρα που θα περνάς, φυλάξου λίγο. Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Να.
1: Φαντάζεσαι τώρα, ανδριάντα θα έχουν στήσει αυτό το σκουμπρί κάτω στη θάλασσα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τι να σου πω, τι γίνεται εκεί κάτω, τα ψάρια
1: και
0: δεν.
1: Και φαντάσου χτύπημα που έκανε όμως,
0: Τι να σε πω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα ψαράδικα.
1: Ήταν λίγο πολύ σοβαρό ο
0: θάλασσα. Μόνο μου αρέσει το ψάρι, τίποτα άλλο. Να το τρώω δηλαδή, εννοώ. Ταύρους, παιδί μου,
1: Παιδί μου, με τι δύναμη. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ με τι δύναμη κατάφερε αυτό το σκουμπρί να χτυπήσει τον άνθρωπο.
0: Σκουμπρί six-pack.
1: Μιλάμε. Φαντάζεσαι το σκουμπρί να κάνει βάρη στο βυθό.
0: Εντάξει τώρα. Μέχρι εκεί όμως, έτσι. Μην περιμένεις κάτι περισσότερο.
1: Τι εννοείς.
0: Από το σκουμπρί. Six-pack, μην περιμένεις κάτι.
1: Εννοείς να έχει και μυαλό. Κάτσε, ήξερε όμως που να χτυπήσει. Ήταν εκπαιδευμένο το σκουμπρί.
0: Μπορεί να γίνει και κατά λάθος.
1: Λες να υπάρχει στρατός από σκουμπριά που να ετοιμάζονται για την εκδίκηση.
0: Δεν έχουμε ακόμα, είναι υπό την επίρρεια του ήλιου και των γεγοπών. Εντάξει. Το έχω πει εγώ.
1: Για μένα μιλάς, φαντάζομαι.
0: Όχι, για το σκουμπρί θα μιλούσα.

0: Λοιπόν, διάλειμμα. Έρχεται το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Για σήμερα Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, για σήμερα Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, αρκετοί από εσάς είστε σε διακοπές, θα έλεγα. Έτσι, εντάξει, τώρα τι διακοπές είναι αυτές, δεν ξέρω εσύ τι... Ας πούμε, τι μυρίζεσαι εσύ που γυρίζεις και μυρίζεις.
1: Αντισηπτικό.
0: Εκτός από αυτό, μιλάω τώρα για αυτές που κάνουν διακοπές. Φαντάζομαι εξοχικά, χωριά και τέτοια έχουν...
1: Όχι, είναι και αρκετοί οι οποίοι επιλέξανε να κάνουν κανονικά διακοπές. Έχω να σου πω.
0: Καλά, ναι, ότι υπάρχει, υπάρχει. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ποσοστό, αλλά είναι... Θεωρητικά πρέπει να είναι μικρό. Έτσι, εγώ έβλεπα εδώ ένα στους δύο δεν κάνει καθόλου διακοπές φέτος. Ναι. Άκουσα το πολύ κουφό στην κρατική τηλεόραση τώρα, πριν από λίγες μέρες, μέσα στον Αύγουστο, που είπε δημοσιογράφος ότι επειδή μένει στα βόρεια προάστια της Αθήνας, όχι τα καλά βόρεια, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, μένει ήδη, ξέρω και εγώ, Άγιος Ανάργυρος και τέτοια, κλείνουν εξοχικά Airbnb από άλυμο ελληνικό βάρκιζα γλυφάδα και μένουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι φοιτητές, φαντάζομαι, θα είναι αυτοί οι φοιτήτριες, κλείνουν 4-5 μέρες για να κάνουν μπάνιο στην παραλία της Αττικής. Έτσι, υπάρχουν και αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ξέχασε τις Μυκόνους και τις Σαντορίνες και όλα αυτά. Airbnb στα νότια του νομού, ας πούμε. Εντάξει. Όλα φυσιολογικά θα βρίσκεις εσύ.
1: Ό,τι λοιπόν, θέλει ο καθένας.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς πολλούς στη Ρετζίνα, η Ρεγκίνα, έτσι, στη Σοφιάνα, στον Παναγιώτη, στη Τζέννη, στην Αθηνά, στη Χρύσα, στο Βασίλη. Όλοι αυτοί γίνανε τώρα φίλοι τις τελευταίες μέρες. Εδώ στο Facebook, στον Αντρέα, στη Στέλλα, στο Διονύση. Και εσείς μας βρίσκετε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Επιβαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος, στο Facebook ή στο Instagram, γινόμαστε φίλοι και τα λέμε από εκεί μέσα.
1: Πάμε μουσική και διάλειμμα.
0: Και επιστροφή εδώ.
1: Εντάξει τότε.
0: Να τα ρωτήσουμε όλα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ πάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για παγωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unifarma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
16: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
19: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. We'll be right back.

0: εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Επιβαλή, Κόσμος και Δραμάδος εδώ. Προσπαθεί να μου βρει νύφη. Το τελευταίο καιρό.
1: Προσπαθώ.
0: Καλά κάνει εσύ. Εσύ καλά κάνει.
1: Αλλά... εντάξει, θέλω να είσαι ευτυχισμένο.
0: Ναι, ρε παιδί, καλά κάνει εσύ. Καλά κάνει. Απλά είπαμε, δεν. Πώς το λέμε. Πρέπει να έχουμε έτσι να είναι λίγο πιο γνωστή σου. Έτσι.
1: Αφή σούπα τώρα το σενάριο.
0: Σούπα μου πες. Λοιπόν, εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα, καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Εδώ είμαστε. Τη μέση σου.
1: Ναι, έχω και τα θέματα μου. Τι να κάνεις, στους μαμούγαρ έρχεται μόνο το γύρος. Σε λίγο καιρό.
0: Μαύρησες, αλλά όχι και τόσο πολύ.
1: Αφού πήγα στη θάλασσα με το παιδί. Πήγαινα τις ώρες τις επιτρεπόμενες.
0: Τι να πω.
1: Και πάλι καλά να λες.
0: Είναι και αυτό.
1: Τι έχεις εσύ, παιδί μου.
0: Τίποτα. Προσπαθούμε μετά τις διακοπές, προσπαθούμε λιγάκι να συνέλθουμε. Καταλαβαίνεις την επιστροφή. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Θα μου πάρει καμιά εβδομάδα. Θέλω μια εβδομάδα.
1: Θέλεις μια εβδομάδα μετάβασης.
0: Ναι. Τι θέλω την εβδομάδα μετάβασης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να μου φτάσει.
1: Θέλεις δύο εβδομάδες μετάβασης.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Στις τρεις μπορεί να καίγεσαι τον νου σου.
0: Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Λοιπόν, έχω πάει τις τελευταίες μέρες και έχω δει σινεμά. Να το πούμε και αυτό.
1: Α, τα συγχαρητήριά μου.
0: Πάντα τέτοια σου εύχομαι. Ένα από τα έργα τα οποία πιστεύω ότι υπάρχουν δύο έργα τα οποία αξίζουν τον κόπο να δείτε αν δεν τα έχετε δει. Το ένα είναι αυτό με τον Ντόμ Χάνκς. Θυμάσαι.
1: Ένα πολεμικό.
0: Είναι... καμία σχέση. Ο Τόμ Χάνκς κάνει έναν ήρωα. Έχουμε κι εμείς έναν παρόμοιο ήρωα της τηλεόρασης που κάνει παιδικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά είναι παιδικές εκπομπές οι οποίες έχουν και αυτό το κάτι της παραπάνω. Δηλαδή συζητάει μέσα στις εκπομπές του, στα παιδιά απευθύνεται και είναι παιδική εκπομπή. Συζητάει, ας πούμε, γιατί σήμερα είδαμε τη μαμά να φωνάζει με τον παπά.
1: Ναι,
0: συζητάει τέτοια θέματα. Είναι ένας καλός λοιπόν κύριος, mm-hmm. ο οποίος έχει την καλοσύνη μέσα του, αυτό μας δείχνει ταινία. Mm-hmm. Και γενικότερα είναι μια ταινία η οποία. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να δουν κάτι παραπάνω, βέβαια. Mm-hmm. Όχι σφαγές, αίματα και τέτοια. Είναι πολύ καλή ταινία. Και το άλλο είναι άλλη μια ταινία η οποία είναι, νομίζω, λίγο πιο φρέσκια. Έχει να κάνει με την Αργεντινή του 2001. Είναι αργεντίνικη παραγωγή. Και μιλάει για κάποια ομάδα ανθρώπων σε ένα χωριό που με διάφορα κόλπα προσπαθεί και πάλι να αναστήσει κάποιο εργοστάσιο έτσι ώστε να δουλέψουν τελικά 47 εργαζόμενοι που είναι άνεργοι.
1: Μάλιστα.
0: Μας δείχνει δηλαδή τι είναι εκεί η πραγματικότητα. Το 2001 βέβαια η Αργεντινή έχει πολλές σκαμπανεβάσματα mm-hmm. με δουνουτού από τότε μέχρι σήμερα.
1: Mm-hmm.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα εστιατόριο στο οποίο δεν ξέρω αν θα πήγαινες. Θα σου κάνω την ερώτηση. Θα πήγαινες, Κοσμά, σε ένα εστιατόριο όπου θα σε υποχρέωνε πριν μπεις μέσα στην είσοδο να ζυγιστείς?
1: Ναι, μπορεί, ναι, γιατί?
0: Α, που δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Ένα εστιατόριο στη Τζάνξα.
1: Τώρα αυτό έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει. Να σκόψει την όρεξη, δηλαδή τι.
0: Άκου τώρα. Ένα εστιατόριο στην Τζάνξα, στην κεντρική Κίνα, ζήταγε από τους πελάτες του να ζυγιστούν πριν μπουν μέσα, στο πλαίσιο, λέει, μιας πανεθνικής εκστρατείας για να σταματήσει η σπατάλη των τροφίμων. Βέβαια, αυτή η απόφαση του εστιατορίου ξεσήκωσε αρκετούς χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτό είναι ανεπίτρεπτο και παραβιάζει προσωπικά δεδομένα και διάφορα διάφορα. Οι πελάτες λοιπόν έπρεπε, μπαίνοντας στο εστιατόριο, να σταθούν πάνω σε μία ζυγαριά, να εισάγουν τα προσωπικά δεδομένα τους σε μία εφαρμογή, η οποία στη συνέχεια τους πρότεινε διάφορα φαγητά, τα οποία θα μπορούσαν να παραγγείλουν ανάλογα με το βάρος και τις θερμίδες του κάθε γεύματος.
1: Εντάξει, τους προσέχει το εστιατόριο. Δεν είναι και πολύ υπέρ του να τους προσέχει.
0: Άκου τώρα, οι αφήσεις, λέει, αυτού του εστιατορίου έγραφαν: να είστε φιδωλοί και ευσυνείδητοι, προτιμήστε τα άδεια πιάτα.
1: Θα τα πληρώνεις τα άδεια πιάτα? Θα παίρνεις μαζί σου τι? Θέλω βοημίας? Θέλω Ιωνίας?
0: Λοιπόν, τα κινέζικα, λέει, μέσα ενημέρωση έχουν κηρύξει τον πόλεμο στα όργια φαγητού, τα οποία είναι γνωστά με την κορεατική ονομασία μπουκμπάνγκ. Είναι δηλαδή τύπου έθιμο η πολυφαγία εκεί πέρα. Εντάξει, κοίτα, έχει μια άποψη όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα το έκανα. Δηλαδή, συγγνώμη, φίλε, εσύ γιατί να μάθεις τα κιλά μου? Δικά μου είναι. Τα έχω χτίσει με κόπο.
1: Άσε μας, δεν θα πάρουν τα κιλά, πίστεψέ με. Πάνω σου θα τα έχεις.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί ο άλλος να είναι βαρικόκαλος.
1: Λοιπόν, δεν είπα τους τίτλους της ταινίας προηγουμένως, των ταινιών.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Τα ξέχασα κι εγώ. Λοιπόν, η ηρωικά χαμένη φύλλα είναι η ταινία που λέμε η Αργεντίνικη. Έτσι. Ηρωικά χαμένη.

0: Έχουμε διάλειμμα.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε διάλειμμα για να κλείσουμε για αυτό το ημίωρο και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Σήμερα 19 του μήνα. Κοίτα λίγο το ημερολογιό σου.
1: Να δεις. Όχι, δεν θέλω.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εμιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί,
1: εκεί θα μας βρείτε.
0: Εκεί θα τα πούμε όλα. Εκεί.
1: Όλα εκεί.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ σε λίγα λεπτά.

0: είναι νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα. We'll be right back.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους. Λοιπόν, πρέπει όσοι γονείς έχουν κάνει αίτηση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ΕΤΑ, κοινώς όσοι έχουν κάνει αίτηση για ΕΣΠΑ, για βρεχονηπιακούς σταθμούς, αύριο, παιδιά, να έχουμε το νου μας, και εγώ μεταξύ αυτών, γιατί λέει αύριο θα αναρτηθούν και τα οριστικά αποτελέσματα για να ξεκινήσουν και οι εγγραφές σε δημοτικές και ιδιωτικές δομές. Έτσι, για τα πρακτικά, φέτος υπέβαλαν αίτηση, λέει, 167.000 μητέρες για 229.600 παιδιά.
0: Για παιδικούς μόνο, ναι.
1: Έναντι των 131.418 αιτήσεων μητέρων πέρσι για 172.197 παιδιά.
0: Είναι και οι δημόσιοι υπάλληλοι φέτος. Δεν ήταν, νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν είναι χώρια αυτές οι αιτήσεις. Αν διαχωρίζονται, αυτό δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι όλο μαζί. Δεν έχουμε περισσότερες γεννήσεις από 200.000 το χρόνο στην Ελλάδα. Πού να βρεθούν, 167.000 είναι ήδη πολλά.
1: 167.000 είναι μαμάδες. 229.600 είναι τα παιδιά.
0: Είδες, πολλοίς κόσμος. Νομίζω ότι είναι όλοι μαζί.
1: Είναι γύρω στις 50.000, κάτι λιγότερο από 50.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με πέρσι.
0: Μια χαρά.
1: Απλά ξέρεις, να έχουμε το νου μας.
0: Ναι.
1: Το μην ξεχαστούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε λίγη ώρα μαζί εδώ με μουσικές. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.

Δεν είμαι μια Σιμπίου για να κάνω και προβλέψεις. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Με σκηνές και ιστερίες, μόνη σου ρόμπα γίνεσαι. Θες καλό παιδί πιστό να σου κάνει τα χατήρια. Μα το έχεις πει κι εσύ, εγώ είμαι για τα

μάτι σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε

0: Λοιπόν, προσπαθώ τώρα ώρες, έτσι, να σου μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου όσον αφορά για το θερμός και πώς το μυρίζει.
1: Για ποιο λόγο?
0: Να το κάνω τώρα.
1: Για ποιο λόγο, πες μου, αυτό μόνο.
0: Δεν έπαιρνες εσύ με το πιτσιρικά το θερμό στην παραλία? Όχι, συγγνώμη δηλαδή.
1: Πώς?
0: Βλέπεις, άλλοι παίρνουν, τι να κάνουμε τώρα, άλλοι βάζουν τον καφέ τους μέσα, άλλοι το νερό τους, την πορτοκαλάδα τους, τι, πώς. Λοιπόν, θέλεις να καθαρίσεις το θερμός, τώρα είμαι βρώμικο μέχρι τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν 4 τρόποι, έτσι. Λοιπόν, ο ένας τρόπος είναι το υγρό πιάτον, ρίχνουμε πολύ καυτό νερό, λίγο υγρό πιάτον.
1: Συγγνώμη, τι άλλο θα το πεις?
0: Δεν ξέρω. Κλείνουμε και κουνάμε, λέει, το θερμός, έτσι. Έτσι ακριβώς με αυτή την κίνηση, ναι, που έχετε στο νου σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαλακό σφουγγαράκι ή πανάκι για να το ξεπλύνουμε όταν το ξεπλένουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο δεύτερος τρόπος είναι η μαγειρική σόδα. Ρίχνουμε μια κουταλιά μαγειρική σόδα και ζεστό νερό και αφήνουμε να κάτσει μερικές ώρες και μετά το ξεπλένουμε πολύ καλά. Τρίτος τρόπος είναι το ξύδι. Ρίχνουμε κρύο νερό και ξύδι και το αφήνουμε να δράσει για μερικές ώρες. Και τέλος, κάτι το οποίο δεν ήξερα. Τα άλλα τα ήξερα, αυτό δεν ήξερα εδώ. Αλάτι και παχάκια. Αλάτι
1: το
0: και
1: αλάτι
0: παχάκια.
1: Είναι
0: μαζί. Μυρίζει καφέ, τσάι. Έχει μείνει κατά κάθε, ρίξε λίγο αλάτι, λέει, και μερικά παγάκια και ανακάδεψε και κούνησε καλά. Αφαίρεσε το περιεχόμενο και ξέπλυνε καλά. Καταλαβες? Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να μάθεις άλλη φορά.

0: προσπαθείς να το αποφύγεις. Αν δε.
1: Όχι, εντάξει, κοίτα, τώρα νιώθω σοφότερη.
0: Τώρα νιώθεις σοφότερη, ναι. Πες το, και τι άλλο νιώθεις.
1: Ενημερωμένη.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχω κανένα δισταγμό ή αμφιβολία για το πώς θα καταφέρω να καθαρίσω το θερμός όταν το χρησιμοποιήσω.
0: Είναι και αυτό, ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα. Σε αυτήν εδώ την πολύ σοβαρή εκπομπή, κυρίες και κύριοι.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Έτσι,
1: και πάνω
0: απ' όλα, μεταλαμπαδεύουμε αυτή τη γνώση που έχουμε σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή. Είτε στην παραλία,
1: σήμερα
0: είτε στη δουλειά.
1: Σας ενημερώσαμε για σκουμπριά, για κόκορες, για θερμή. Θερμή. Θερμή είναι για αύριο αυτό, κατάλαβες. Μια εισαγωγή.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ρώσο κόκορες, λέει, δεν ξέρω, πεινάω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Θέλω να μου πεις κάτι. Πότε δεν πεινάς?
0: Δεν ξέρω. Πότε δεν πεινάω, έλατε. Κοίταξε να δεις, λόγω καλοκαιριού και ζέστη δεν πολύ πεινάω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Ναι, το τελευταίο διάστημα που είμαι μόνος, εννοώ, χωρίς τα παιδιά, ξέρω και εγώ, ή κάτι άλλο. Στο μυαλό μου δεν έχω να μαγειρέψω. Οι σαλάτες είναι ωραίες αυτό το διάστημα. Τρως σαλάτες και είσαι μια
1: έτσι,
0: χαρά.
1: Είναι λιτό το αγόρι.
0: Έτσι.
1: Λιτό.
0: Έτσι.
1: Σπαρτιάτη στην διατροφή του.
0: Αγία μου, χτύπα ξύλο. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Εννοείται, έτσι, εδώ θα είμαστε.
0: Μην λείψετε.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για μπαγωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζε όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μέλανη Μιλένοβα.
1: Στάθης Μπογδάνος.
0: Τι περιγράφεις με έναν βραζιλιάνικο αγώνα. Έβαλα γκολ.
1: Δεν θα μπορούσα.
0: Θα μπορούσες.
1: Και τώρα μπαίνει στην επίθεση.
0: Πού μπαίνει. Για συνέχισε. Προσπάθησε λίγο να περιγράψει λίγο ένα αγώνα. Ξεκίνα, πες γρήγορα.
1: Και τώρα βλέπουμε τον ποδοσφαιριστή Α, δεν ξέρω το όνομα, να μπαίνει στην επίθεση, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή και. Και γκολ, κυρίες και κύριοι!
0: Ο ποδοσφαιριστής Α τα έκανε όλα αυτά, δεν έχει άλλον. Τι είναι, 5x5. Είναι εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος, Βασίλης Ινκόγκρινο πίσω από την κονσόλα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Ντόλι Αγγελακόπουλο, ο οποίος λείπει και σήμερα.
1: Έχει την κυλίτσα του, περαστικά του, να είσαι πάντα καλή.
0: Τι έχεις πει, ρε Μέλανη. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.

0: ξεκινήσαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες.
1: Και άμα θέλετε
0: κι
1: εσείς να μπείτε στην παρέα μας, πού θα μας βρείτε.
0: Μπράβο! Μπουρμπουλήθρες Radio Show, θα μας βρείτε στο Facebook.
1: Όχι, έπρεπε να πεις πού θα μας βρείτε. Σου δώσα πάσα.
0: Άγερα, σου δώσω πίσω.
1: Ναι.
0: Πού θα μας βρείτε.
1: Όχι, βρε, πού θα μας βρουν Στάθη. Πω, ούτε δυσάχρηστη σε αυτό το κομμάτι.
0: Μα να σου πω κάτι, δεν είναι αυτός ο ρόλος μου.
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
0: Δεν το έχω κάνει ποτέ. Πού να το ξέρω.
2: Είναι κόντρα
0: ρόλος.
1: Πάμε πάλι, πάμε πάλι.
0: Τι
1: και άμα θέλετε κι εσείς να μας βρείτε,
0: ναι.
1: Πού θα μας βρείτε.
0: Πού θα μας βρούνε, Στάθη.
1: Μπράβο, Μέλανη. Μπράβο, παιδιά. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, και στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε την αγάπη σας, να μας κάνετε τα like σας, να μας στείλετε.
0: Τα follow σας.
1: Να μας στείλουν follow. Πώς
0: να μας κάνουν follow.
1: Γιατί να μας κάνουν follow.
0: Γιατί να μην μας κάνουν follow.
1: Μέλανη, αφού δεν ασχολείσαι ποτέ με το Instagram.
0: Ασχολούμαι.
1: Δεν ασχολείσαι, παιδιά. Ανεβάζεις μια φορά το χρόνο.
0: Ψέμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική, παρακαλώ.

Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και έχει φτάσει αυτή η υπέροχη στιγμή να μοιραστώ ένα βάσανο που έχω μεγάλο, το έχω βαθιά μες στην ψυχή μου.
1: Είσαι ένα βάσανο από μόνος
0: σου. Σταμάτα με, Έλενα, να με διακόπτεις, παρακαλώ πολύ.
1: Για πες.
0: Ποιες είναι οι καλύτερες παντόφλες ανάλογα την περίσταση?
1: Αχ, πάλι τα ίδια θα πούμε, η flip-flop, η διχάλα.
0: Τώρα έχω διάφορα όμως, έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα προβλήματα.
1: Για πες, για πες.
0: Από το χειμώνα έχω αρχίσει και φοράω αυτές που είναι σαν τσόκαρα, crocs.
1: Αλήθεια? Εσύ? Γιατί, τι σου συμβαίνει?
0: Α, δεν σ' αρέσουν? Να σου πω κάτι, ούτε εμένα μου αρέσουν καθόλου και τα είχα μόνο για μέσα στο σπίτι.
2: Ούτε για μέσα στο σπίτι δεν κάνουν.
0: Και εγώ έτσι τα ίδια έλεγα, τελικά πήρα, ενέδωσα.
1: Ενέδωσες.
0: Πήρα και
1: μήπως παρέδωσες.
0: Σταμάτα ρε Μέλανη.
1: Κοίτα, μην παρέδωσες.
0: Και αποφάσισα ότι ήταν τέρμα βουλικά.
1: Ψυχή.
0: Είναι τέρμα βουλικά.
1: Αυτά που φορές.
0: Οπότε τώρα δεν ξέρω τι να φοράω.
1: Τίποτα.
0: Έχω κάποιες διχαλωτές.
1: Ναι.
0: Αυτό το 1-4 διχάλα.
1: Ναι.
0: Έχω αυτές τις crocs.
1: Ναι.
0: Και έχω πάρει και κάτι άλλες που τις έχω για έξω που είναι φελός κάτω και έχουν τα δερματάκια από πάνω.
1: Αυτές να φοράς. Το καλοκαίρι όμως, όχι τώρα ρε Στάθη. Αυτά είναι για Αύγουστο μήνα. Όχι, είναι μαλακά αυτά, είναι πολύ ωραία. Κοίτα, αυτά είναι να τα φοράς Αύγουστο μήνα
0: και καλά.
1: Σε νησί, πολύ δυνατό. Πολύ καλό, όχι στην Αθήνα. Καλά,
0: και στην Αθήνα τα φοράω. Και δεν ξέρω τώρα τι είναι πρωτοφοράω, δηλαδή βγαίνω έξω και δεν ξέρω πια.
1: Γιατί δεν φοράς ένα και ένα?
0: Πάμε σε μουσική, παρακαλώ.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και τι σας έχω.
1: Την πιο άγνωστη πληροφορία της Μέλανη.
0: Καλά, πνίξου λίγο εσύ εκεί πέρα.
1: Ήτανε.
0: Όχι, good vibes only έχω.
1: Ήταν ένα από τα δύο, 50-50 και έπεσα έξω.
0: Έχω ένα από τα αγαπημένα μου. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι μια φιλική συμβουλή από τη φίλη σας τη Μελανή. Με κοιτάς έτσι στάθη.
1: Ναι, ναι.
0: Η ζωή, παιδιά,
1: περνά
0: φίλοι
1: και
0: μου,
1: χάνεται.
0: Ακροατές μας.
1: Η ζωή που περνά και χάνεται.
0: Η ζωή είναι πολύ μικρή για να πιέζει σχέσεις, φιλίες, ενδιαφέροντα ή ακόμα και καριέρες. Αυτά που είναι για σένα δεν χρειάζονται καμία πίεση. Good vibes
1: only. Ξέρεις ότι αυτό είναι το μότο μου, Είναι οι κανόνες του ντουντισμού.
0: Ναι,
1: που είμαι ιδρυτικό μέλος της ομάδας των Dude.
0: Αχα. Και
1: πλέον αυτό είναι το μότο μας. Δεν χρειάζεται να πιέζεις τίποτα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει.
0: Είναι αυτό που λέω. Good vibes only.
1: Χαλάρωσε, Dude.
0: Καλά, Dude. Πάμε να ακούσουμε μουσική, Dude.

0: Μέλλον Μιλένοβα.
1: Στάθη Μπόγδανε.
0: Έχω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Φοβάμαι.
0: Το οποίο είναι κάτι που με προβληματίζει. Όταν μπαίνετε στη θάλασσα.
1: Πώς μπαίνουμε.
0: Εγώ δεν είμαι από τους τύπους που μπαίνουν, καταρχήν να το ξέρεις.
1: Αφού κάνεις kite.
0: Κάνω kites με τη στολή που είναι 5-5.
1: Μπαίνω. Ρε άνθρωπε μου, αλλά φοράς τη στολή. Πάλι δεν νιώθεις το νερό, το κρύο.
0: Όχι, τη στολή δεν κρυώνεις καθόλου.
1: Μα πώς γίνεται, τι έχει μέσα.
0: Αυτή είναι η χρησιμότητα της στολής, Μέλλον. Γι' αυτό φοράς τη στολή, για να μην κρυώνεις.
1: Έχει γούνα.
0: Ναι, Μέλλον, έχει γούνα μέσα η στολή κατάδυσης.
1: Έλα, έλα, για πες.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω,
1: ναι.
0: Με ποιο τρόπο εσύ μπαίνεις στη θάλασσα, από αυτούς που κρατάνε αναπνοή τους και φεύγουν ή μπαίνουν σιγά σιγά.
1: Θα σου πω.
0: Αν κάποιος μας ακούει εκεί έξω και είναι από τους παλιούς, υπάρχει ο παπάς.
1: Ο παπάς.
0: Έκανες τον παπά.
1: Είναι αυτό που λέει πάρ' τον παπά.
0: Ποιος το λέει.
1: Ένα παιχνίδι, κάναμε μικρή.
0: Όχι. Κάθεσαι εκεί πέρα, μπαίνει στο νερό. Πρέπει να κρατήσει τα χέρια σου μπροστά και καλά, σαν να προσεύχεσαι σαν παπά.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει και περπατά με σταθερό, αργό βήμα, χωρίς να σταματήσει καθόλου
1: και
0: να κρατήσει.
1: Και καταλήγει
0: να
1: περπατά πάνω στη θάλασσα.
0: Με λένε αυτό δεν το είχε κάνει κανένα παπά. Ο σκοπός είναι ότι και καλά μπαίνει με στο νερό με αργά βήματα και βυθίζεσαι αργά και βασανιστικά.
1: Και γιατί να το κάνει αυτό στην εαυτό σου. Γιατί είναι βασανιστή έτσι.
0: Τι κάθε μωρέ και τη μιλάω. Βασίλη, πάμε σε μουσική. Με έχει συγχύσει αυτό το παιδί.

θα σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με κολώνει.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
13: Γιάννη!
14: Έλα!
13: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
14: Πάλι! Χθες δεν πήγα!
13: Έλα μωρέ! Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
14: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά...
15: Φόρα κράνος!
16: Φόρα κράνος!
0: Φόρα κράνος! Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
15: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
16: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
18: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε.

0: ctfm.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, Στάθη μου. Αγαπητέ μου, Στάθη.
1: Αγαπητή μου, Μέλαντι.
0: Πριν με ρώτησες, εγώ πώς μπαίνω στη θάλασσα. Εγώ έχω δύο τρόπους. Χρησιμοποιώ και τους δύο, ανάλογα τι κάνω πριν.
1: Και γελάει μόνο, παιδιά. Σκέφτεται το τι κάνει και γελάει.
0: Άκου τώρα να δεις. Αν θέλω να μπω μόνο μια στη θάλασσα, ξέρεις τι θα κάνω.
1: Θα πεις μόνο μια. Θα τρέξει.
0: Θα πάω πριν μπω στη θάλασσα, κάνα πεντά λεπτά πριν, θα πάω για τρέξιμο στην ακτή.
1: Είσαι χαζό, παιδί.
0: Οπότε,
1: πας μόνη σου για τρέξιμο,
0: ναι,
1: στην ακτή. Δηλαδή,
0: κάνω τρέξιμο, λέω, α, τώρα για τα επόμενα πέντε λεπτά θα τρέξω. Θα κάνω τρεις φορές την ακτή πέρα δόθε. Τρέχω, υδρώνω, ζεσταίνομαι τόσο πολύ που μπαίνω μόνο μια στη θάλασσα.
2: Είναι τέλος και μόνο μια. Μετά από μισή ώρα.
1: Να σου πω, γιατί δεν πηγαίνεις στο σπίτι σου τρέχοντας μέχρι την παραλία.
0: Θα σου πω.
1: Μετά, αφού στεγνώσεις, ξανατρέχεις 5 λεπτά για να ξαναμπείς.
0: Ναι, εννοείται. Άμα θέλω να μπω μόνο μια. Άμα θέλω να μπω αργά, θα σου πω τι κάνω.
1: Περπατάς 5 λεπτά την ακτή.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική και όταν επιστρέψουμε θα σου πω το part 2.

βράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρες τα ζωή

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να σας πω το part 2. Στάθη Μακούς.
1: Είμαι όλος δικό σου, Μελάνη.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται.
1: Έχεις φαγωθεί να μου λες άκου να δεις και κάθε φορά με τρυπάει λίγο στον εγκέφαλο του το άκου να δεις.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Κάθε φορά που το λες με τρυπάει.
0: Σας είπα πριν ότι για να μπω εγώ πάρα πολύ γρήγορα, έτσι συζητάμε, πώς μπαίνουμε στη θάλασσα, ρε παιδί μου, τώρα που κάνει και ζέστη κτλ. Για να μπω πάρα πολύ γρήγορα στη θάλασσα, μόνο μια που λέμε, πρέπει να πω για τρέξιμο πρώτα.
1: Εσύ μόνο το λες.
0: Λοιπόν, αν θέλω όμως να μπω αργά, πρέπει να έχω κοιμηθεί πριν. Αν κοιμηθώ και μετά θέλω να βουτήξω γιατί ζεσταίνομαι, δεν μπορώ να μπω γρήγορα. Οπότε μπαίνω σαν τη γιαγιά μου. Πάω σιγά σιγά, βάζω λίγο νεράκι
1: δηλαδή,
0: στην παλάμη.
1: Γιαγιά σου πριν κοιμάται.
0: Ναι, συνήθως.
2: Γιαγιά σου δεν νομίζω.
0: Βάζω λίγο νεράκι στην παλάμη.
1: Η γιαγιά της αποκλείεται.
0: Βάζω πρώτα.
2: Μπαίνει σαν το ράμπο μέσα.
1: Η γιαγιά της μπαίνει με έρπιν, πηγαίνει και ξαπλώνει. Και περνάει κάτω από τις ξαπλώστρες.
0: Όχι, όχι, κάνω αυτό. Παίρνεις λίγο νεράκι με το χέρι, ρίχνεις πρώτα στον ένα νόμο. Κάνεις ένα βήμα. Παίρνεις λίγο νεράκι, ρίχνεις στον άλλο νόμο. Κάνεις άλλο ένα βήμα. Κάπως έτσι. Αλλά αυτό μόνο άμα έχω κοιμηθεί. Εσύ, Στάθη, πώς μπαίνεις στη θάλασσα?
1: Δεν μπαίνω.
0: Πετώντας.
1: Δεν μπαίνω.
0: Ποτέ.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: επιστρέψαμε. Εκπομπή Μπουρμπουλή Φρέσ. Είμαστε εδώ κοντά σας, στην παρέα σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις, Μέλανη.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης.
1: Ανυπομονώ πάντα για αυτό το κομμάτι.
0: Μα δεν με προσέχεις. Κάθεσαι και πέσει εκεί πέρα με το κουτάκι σου. Λοιπόν, ακούστε με. Ο μέσος άνθρωπος, λέει, θυμάται περίπου το 20% από όσα ακούει.
1: Περίπου το 20%.
0: Εγώ θυμάμαι νομίζω ένα 5% από αυτά που ακούω. Ναι. Και από αυτά που βλέπω ένα 2%.
1: Εσύ με λένε δεν δίνεις καμία σημασία όταν σου μιλάνε.
0: Όχι, καθόλου. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εδώ πέρα καθόμαστε και μιλάμε και μετά από λίγο είναι στον κόσμο της και γυρίζει.
0: Υποστάθης, ο οποίος παίζει με το κουτάκι του ακόμα.
2: Συνεχίζει και παίζω.
1: Παιδιά, έχει χαλάσει.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε καινούργια. Δεν πειράζει.
1: Θα αγοράσουμε άλλο.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική. Έλα, μωρέ, συστάθη, να κάνουμε εκπομπή να τελειώνουμε. Έλα, δώσε εμένα αυτό. Δώσε.

0: εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.
1: Έλα, να το κάνουμε σωστά τώρα.
0: Τι θες?
1: Πες το εσύ για να σου δώσω χρόνο.
0: Α, οκ, οκ. Εγώ είμαι εδώ για να σας πω που θα μας βρείτε.
1: Που θα μας βρούνε. Μας είπε το έκανα και σινιάλογο του Βασίλη.
0: Ο Βασίλης έχει ανοίξει τα μάτια του. Βασίλης. Έχει ακουμπήσει και απλά κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια.
1: Επιβεβαιώνει αυτό που κάναμε, που είπαμε πριν.
0: Ποιο?
1: Ότι ακούει το 20%.
0: Οπότε τίποτα, ο Βασίλης.
1: Το 20% από αυτό που του είπα ήταν 0, γιατί του έκανα νόημα.
0: Ισχύει.
1: Οπότε δεν κατάλαβα τίποτα. Πάμε, έλα, Μέλανη, θα το κάνω μόνος μου.
0: Εντάξει, και εγώ θέλω να σου πω που θα μας βρείτε, ρε παιδί μου.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Α, πολύ ωραία. Μπράβο τα αγόρια μου. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Αλλά έχουμε και Instagram, αγαπητοί μας ακροατές. Μπορείτε να μας βρείτε και εκεί και να μας στείλετε τα μηνύματά σας και την αγάπη σας.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζε όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα, η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Δύο στην τιμή του ενό. πρωινό. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός οι δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, σε σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές, με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν, που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί, ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Από προσωπική πείρα λέω, ναι, και αυτό το κρίνω από αυτό που κάνω εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Φίλοι, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι σαν λαός, σαν Έλληνες,
1: ναι,
0: έχουμε πάρα πολύ πειθαρχήσει σε αυτό. Δηλαδή, το να μαζεύουμε τα ανακυκλώσιμα και να τα ρίχνουμε στους κάδους.
1: Με τι καλούς ανθρώπους κάνεις παρέα.
0: Κάνω, ε.
1: Άκου τα στατιστικά τώρα.
0: Εκείνο όμως που μπαίνει σαν σφήνα στο μυαλό μου είναι αν αυτά τα οποία εμείς τηρούμε τελικά από αυτούς που μας τα έχουν πει να τα τηρούμε
1: τηρούνται και από την άλλη πλευρά, ε.
0: Έτσι, για πες.
1: Άκου τώρα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ανακύκλωσης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα με στοιχεία 25-26.
0: Α.
1: Παραγωγή απορριμμάτων,
0: ναι,
1: 4,6 εκατομμύρια τόνοι.
0: Μάλιστα.
1: Αστικών αποβλήτων, έτσι, ναι, το χρόνο. Πάμε στην ανακύκλωση. Παρά τις προσπάθειες που πολύ σωστά λες, τα ποσοστά ανακύκλωσης παραμένουν χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, βέβαια, και έχουν και κάδους, έτσι. Δεν πρέπει να πας 25 χιλιόμετρα για να βρεις.
0: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω αν τηρούνται από τους άλλους.
1: Οι εκτιμήσεις στις αρχές του 26 τοποθετούν την ανακύκλωση κοντά στο 48%, που είναι πίσω από τους στόχους της ΕΕ, που είναι πάνω από 50. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα και στα χιτά, στην, ναι, υγειονομική ταφή. Ναι, γλέντια, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Το ότι έχουμε δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 180.000 φορές είναι γνωστό.
0: 181, κανείς
1: 181. Λοιπόν, ένα σημαντικό ποσοστό των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσοστό υγειονομικής ταφής είναι περίπου 77,7%.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στην Ενωμένη Ευρώπη, πόσο λες να είναι ο στόχος για το 2035-10.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι 7 στα 10.
0: Ναι.
1: 77 εμείς, 10 εκείνοι.
0: Μάλιστα.
1: Ρουμπόσαμε.
0: Οκ. Okay. Τη στιγμή που σε άλλες χώρες, έτσι διαβάζουμε, τα λέμε συχνά,
1: ναι,
0: ήδη αρχίζουν και προσανατολίζονται στην παραγωγή για βιοκαύσιμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βιο τέτοια, βιο αλλιώς.
1: Και εμείς εδώ είμαστε οι τσίχλοι έξω από το αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Εμείς...
1: έτσι, για να τα λέμε κι αυτά.
0: Διαβίου μάθησης.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.

0: Για πες τι έχουμε σήμερα.
1: Συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα με σειρές που μπορούμε να δούμε στο σπίτι και είναι ωραίες, καλοκαιρινές και κάποιες χαρούμενες, κάποιες ενδιαφέρουσες. Ναι. Αυτή η συγκεκριμένη που λέω σήμερα είναι για τα κορίτσια κατά βάση που είναι κοντά στην εφηβεία. Τελειώστε πρώτα τις εξετάσεις και μετά δείτε το με την ησυχία σας. Η σειρά λέγεται Surviving Summer. Mm-hmm. Είναι δύο σεζόν.
0: Okay.
1: Summer όνομα, όχι το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η Summer τώρα είναι μια δύστροπη έφηβη η οποία κάνει πολλές σκανδαλιές στο ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει. Η μαμά της λοιπόν τη στέλνει για να τη συμμορφώσει πραγματικά μακριά στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν στην Αυστραλία τσιτώνει πάρα πολύ μικρή και δεν θέλει καθόλου να κάτσει. Πλην όμως.
0: Ναι, γνωρίζει.
1: Καλά, γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα. Ένα ωραίο παιδί που κάνει σέρφινγκ.
0: Ναι.
1: Θέλει και αυτή να μάθει να κάνει σέρφινγκ. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει happy end. Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Βλέπει ωραία μέρη. Βλέπει ξανθούς, ξανθές. Ανοίγει το μάτι σου. Έτσι. Την Summer την κάνει η Sky Cats. Άκου τώρα να κάνεις το καλοκαίρι και να λέγεις ουρανός. Ναι, Sky Cats είναι μια πιτσιρίκα πολύ χαριτωμένη.
0: Μπράβο της. Λοιπόν, ωραίο αυτό.
1: Αμέ.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι για να κάνεις κάτι σωστό δεν χρειάζεται να σου βάλουν το πιστόλι στο
1: κρόταφο.
0: Στο κρόταφο. Mm-hmm. Έτσι. Είναι αυτό.
1: Να το πάρω από εκεί δηλαδή, είναι γιατί έχω κουραστεί. Να το κρατάω.
0: Τι εννοείς. Δεν είμαι ένα άτομο το οποίο πραγματικά έχει ενσυναίσθηση. Και...
1: Αν έχεις ενσυναίσθηση, ναι. Πώς δεν καταλαβαίνεις το πιστόλι δίπλα σου.
0: Μάλιστα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, νομίζω ότι κάποια τέτοια πράγματα πιστεύω, ναι, ότι είναι αναγκαία από τη στιγμή που έρχονται να καλύψουν αυτή την αδιαφορία μας και το «Όχ, δεν βαριέσαι, αδερφέ, εγώ».
1: Ο φόβος φυλατάει μας.
0: Θα πιω τα μπουκάλια μου και μετά θα βγω να οδηγήσω ή οτιδήποτε άλλο. Οι περιορισμοί, λέει, που συζητούνται για τους νέους οδηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
1: Για έτσι. Πες.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία από τα λεγόμενα συστήματα Graduated Driving License, mm-hmm, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνουν ότι η απαγόρευση οδήγησης από τα μεσάνυχτα, πρόσεξε, έως τις 5 το πρωί για νέους οδηγούς,
1: ναι,
0: και περιορισμοί στους συνομήλικους επιβάτες, δηλαδή να μην είναι μια παρέα από 5
1: άτομα και να μην πει μέσα να μην βλέπει πίσω ο οδηγός,
0: ναι, μπορούν, λέει, να μειώσουν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και κατά 30-40%.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λοιπόν την ώρα όμως τα μέτρα αυτά, λέει, δεν αποτελούν ενιαίο κανόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υιοθετηθούν τελικά, η εφαρμογή θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις των κρατών μελών.
1: Δεν θα αλεύρεις στην Ελλάδα, κανείς δεν σε γυρεύει.
0: Να σου πω κάτι, ναι, okay, το ξαναλέω. Υποτίθεται, έτσι πρέπει να είναι, ότι πρέπει να είσαι υπεύθυνος, παιδί μου,
1: ναι,
0: όταν κρατάς ένα τιμόνι.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν αυτό το πράγμα, το οποίο οφείλεις να σεβαστείς εσύ,
1: Δεν το κάνεις,
0: τότε μην έρχεσαι να μου πεις τώρα ότι αυτό το μέτρο είναι δεν ξέρω τι, φασιστικό και επιβάλλεται και τέτοια.
1: Άκου να δεις τώρα, ναι, αν το φέρουν στην Ελλάδα, ναι, 12 με 5 θα ξεχύνονται όλοι οι κοσάριδες έξω στο υπογράφο.
0: Ναι.
1: Ναι. Το απαγορευμένο είναι πιο κοντά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου και σήμερα στο στούντιο. Καλώς το κορίτσι.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με το Energy Mag, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών και ενέργειας στην Κροατία, η INA, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου αποκατάστασης του βυθού κάτω από το διυλιστήριο της Ριέκας, με στόχο την εξάλειψη της ιστορικής ρύπανσης στην περιοχή Ούρινη. Το consortium υπό την ηγεσία των Leymor και Lytocrin πραγματοποίησε 5 δοκιμαστικές γεωτρήσεις, αναλύσεις δειγμάτων πυρήνων και χρήση 3 τύπων καμερών για την καταγραφή των φρεάτων και τη μελέτη των υπόγειων χαρακτηριστικών. Στη δεύτερη φάση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, το consortium θα ανοίξει νέα φρέατα και θα ετοιμάσει την τεκμηρίωση για την κατασκευή υδραυλικού φράγματος. Το φράγμα θα αποτελείται από σειρά φρεάτων κατά μήκος της ακτογραμμής κάτω από το δηληστήριο στη Χερσόνησο Ούρινη και θα δημιουργεί τεχνητό χαμηλό σημείο στο υπέδαφος. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται ελεγχόμενη συλλογή υγρών και θα αποτρέπεται η διαρροή τους στη θάλασσα, αποτελώντας τη βάση του προγράμματος προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού, επεξεργασίας λιμάτων και την έναρξη αντλήσεων. Το έργο προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, επιλύοντας οριστικά τη μακροχρόνια υπόγεια ρύπανση του διυλιστηρίου. Συνολικά, η INA εφαρμόζει και βραχυπρόθεσμα μέτρα προστασίας της θάλασσας και αποτροπής διαρροών. 33 φρέατα λειτουργούν για την άντληση υπογλιματικών υδρογονανθράκων κάτω από το υπέδαφος Κάρστ, ενώ η θαλάσσια παρακολούθηση είναι συνεχής για γρήγορη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. Επιθεωρήσεις δεξαμενών, εξοπλισμού και συστημάτων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων συνεχίζονται, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης εκτελούνται σύμφωνα με τα σχέδια. Ως πρόσθετο μέτρο, προβλέπεται η εγκατάσταση ισχυρότερων θαλάσσιων φραγμάτων κατά μήκος της ακτής, μόλις εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες.
1: Από πού να φυλαχτείς, ρε φίλε, να πούμε, τι γίνεται έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: λες καμιά φορά ότι α, έπιασα μια καλή δουλειά, είναι καλή εταιρεία, τέλος πάντων δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχω τα λεφτά μου.
1: Τα έχω πει και το έχω μετανιώσει.
0: Ή για εργοδότες οι οποίοι πραγματικά τα έχουν, είναι μπουκουμπέρδε, αν δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όσο πιο πλούσιος είναι κανένας, αυτό έχει γίνει ισχύ. Τόσο περισσότερο τσιγκούνης είναι.
1: Γιατί ρε παιδί μου.
0: Και τόσο περισσότερο προσπαθεί να σε ρίξει ρε παιδί μου.
1: Πού πάνε τα λεφτά, δεν έρχονται σε εμάς, Ηλία?
0: Τα κρατάνε
1: έρχονται
0: για πάρτι.
1: Τα κρατάνε.
0: Λοιπόν, τον πάνε στο δικαστήριο ή μάλλον τον πάει στο δικαστήριο.
1: Ποιος?
0: Η γυναίκα η οποία ήταν η οικονόμος του.
1: Ναι.
0: Τον Νεϊμάρ. Τώρα όταν μιλάμε για Νεϊμάρ, πολλά λεφτά.
1: Πολλά
0: έτσι.
1: Λεφτά.
0: Μαγείρισα λέει, η οποία ήταν στο σπίτι του, έκανε τις δουλειές εκτός από τα μαγειρέματα, οικονόμος γενικότερα από το πρωί. Μέχρι το βράδυ, πάρε και εκείνο, πάρε και τ' άλλο, να και το ξεσκονόπανο. Βάλε και την μπουγάδα, φτιάξε
1: και
0: φαΐ. Λοιπόν, έπεσε από τη σκάλα, τραυματίστηκε, δεν νοιάστηκε κανείς και λοιπά και όλα αυτά.
1: Ωραία πέρασε.
0: Μετά από όλα αυτά λοιπόν, πάει στο δικαστήριο για να υποχρεώσει τον Νεϊμάρ να καλύψει τα ιατρικά έξοδα που προέκυψαν από προβλήματα υγείας που αποδίδει στις συνθήκες εργασίας της. Παράλληλα διεκδικεί την καταβολή επιδόματος στήριξης καθώς και αποζημίωση ύψους 43.000 ευρώ για υπερορίες που σύμφωνα με την ίδια δεν τις καταβλήθηκαν ποτέ.
1: Λοιπόν, τι με σόκαρε τώρα?
0: Τι
1: για να έχει 43.000 ευρώ υπερορίες?
0: Μάλιστα, φαντάσου η γυναίκα πόσο δούλευε.
1: Φαντάσου αυτή η γυναίκα που δούλευε 20 ώρες την ημέρα, έτσι.
0: Συν όλα τα άλλα.
1: Συν καλά.
0: Από ποιον τώρα, από τον Νεϊμάρε?
1: Και μετά σου λέει πήγαινε γίνε μαγείρισα.
0: Άντε, μπρο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για παγωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά

0: www.radiomeri.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσετε έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί
1: για μια ώρα ακόμα.
0: 2 στην τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Οκ. Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για την Λίτσο.
1: Η Λίτσο, οκ.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά οκ.
0: Η οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets. Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα, όμως.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή,
1: ναι,
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Τάσπα, το είπε.
1: Ο podcaster. Ναι.
0: Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος. Λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου.
1: Ναι.
0: Να δουλέψω πάρα πολύ. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο σας πειράζει.
1: Η αλήθεια είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες.
1: Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε. Άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά. Έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα, λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το νατάλο. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι. Με το.
0: Όχι με αυτό που τη έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Οκ. Δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι το 2020. Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι,
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts,
1: ναι,
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό, ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιόταν.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Πλακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος. I've seen the devil down sunset in every place.

0: ΟΕΟ, πού είναι η Αθηνά?
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Να σου πω τώρα σοβαρά. Πραγματικά αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μυστήριο η
1: αλήθεια
0: ζωή αυτή τη κοπέλα.
1: Δηλαδή δεν τη βρίσκεις που να θέλεις όμως, έτσι.
0: Είναι αποτραβηγμένη από όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
0: Πολύ σπάνια να τη δεις. Για πες.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος όπως εγώ σηκώθηκε το πρωί και αναρωτήθηκε πού είναι η Αθηνά ο Νάση, ρε παιδιά.
0: Α, ήταν σήμερα το ερώτημα της ημέρας.
1: Το ερώτημα της ημέρας, γιατί okay. Εγώ χωρίς ένα έξυπνο ερώτημα δεν ξεκινάω.
0: 18 μήνας. Ναι, οκ. Okay.
1: Δύο φορές 9 για σήμερα.
0: 18 μήνας, ναι, πού είναι η Αθηνά, γιατί. Πού είναι τα μισθά, άστο.
1: Σωστό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Αθηνά έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Είναι τρέχω στα σαλόνια και φέρτε
0: όχι.
1: μου τα τσεκ.
0: Όχι, όχι.
1: Και παρόλο που πολλά ταμπλόιντ λένε είναι εδώ, είναι εκεί, είναι στην Αργεντινή, είναι στη Χαβάη, είναι δεν ξέρω κι εγώ που είναι. Αυτή τελικά είναι στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία μένει σταθερά σε μια ήσυχη πόλη.
0: Okay.
1: Με φάρμες και στάβλους στο σπίτι της κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και ιδιωτικότητα, έτσι, γιατί δεν το βλέπεις το σπίτι, είναι χαμένο.
0: Ναι, αλλή μόνο τώρα προς Θεού.
1: Και είναι στο Falkenswaard.
0: Α,
1: είναι μια μικρή κομμόπολη και έχει πληθυσμό περίπου 30.000 κάτοικοι. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτοί οι 30.000 κάτοικοι ξέρουν που είναι η Αθηνά ο Νάση.
0: Ναι, αλλά,
1: αλλά δεν τη λένε. Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και από ό,τι φαίνεται δεν σκοπεύει να φύγει από το ησυχαστήριό της και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που είχε ξεκινήσει από την εφηβεία της. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: το συζητάγανε
0: ναι, ναι, ναι.
1: ότι ήταν πολύ εκτός social.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και μπράβο της.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: στους δισοτιακούς. Heart 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσετε έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Άντε τα παιδιά θα βάλουνε στεφάνι.
1: Ε, άντε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει, είναι μεγάλο κοπέλα κι αυτή.
0: Το ακούμε ότι ναι και θα γίνει και τελικά το... Το έβγαλε.
1: Το έβγαλε.
0: Lady Gaga και Michael Polanski.
1: Αχα.
0: Η Lady Gaga υποστήριξε ότι θα γίνει σύντομα
1: ο γάμος, φαντάζομαι.
0: Έτσι, όταν τηλεφώνησε στην εκπομπή Romantic Radio του Bruno Mars στο iHeart Radio και του είπε: «Γεια σου Μπρούνο, εγώ και ο αραβωνιστικός μου ταξιδεύουμε όλο το χρόνο, αλλά θα παντρευτούμε σύντομα. Ελπίζαμε ότι ίσως θα μπορούσες να διαλέξεις ένα ειδικό τραγούδι για μας».
1: Αχα.
0: «Αν ψάχνεις», λέει, «ένα τραγούδι για να αφιερώσεις το σύζυγό σου»,
1: της είπε αυτός,
0: «ναι, θα πρότεινα το Risky Toll».
1: Ξέρει καλά ο Μπρούνο Μάρς την Lady Gaga.
0: Το ρισκάρο, λέμε.
1: Το ρισκάρο.
0: Ζαριά, έτσι. Λοιπόν, η άλλη βέβαια έκλεισε το τηλέφωνο, ε.
1: Κανονικά, γιατί μπορεί και να την άκουσε ο Ραβωνιάρης. Μην του πούν ιδέες.
0: Εμείς όμως θα τα ακούσουμε το Risky Toll.
1: Για πάμε.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, παρακαλώ.

0: Μουσική ενότητα της Τετάρτης.
1: Τι μας έχει για σήμερα αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα?
0: Οκ, είναι οι διασκευές.
1: Αχα, έτσι. Ναι, σήμερα διασκευές.
0: Και θα πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ταυτόσιμο του Τζο Κόκερ. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι δικό του, έτσι. Και έχουμε πει ότι αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε να διαλέξουμε τραγούδια σε όλες τις ενότητες που έχουν μέσα τις κάτι από αλληλεγγύη, από εμάς και τους συνανθρώπους μας, τους φίλους μας.
1: Από ειρήνη.
0: Έτσι. Τη βοήθεια που χρειαζόμαστε καθημερινά ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι άλλο παρά το With a little help from my friends.
1: Συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έτσι. Από το πρώτο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέμε, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του Τζον Λένον και του Πολ Μακκάρτνεϊ και ήταν στο άλμπουμ του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band το 1967.
1: Ίσως είναι από τα λίγα τραγούδια των Beatles που έχουν τραγουδηθεί καλύτερα, έτσι.
0: Είναι εκπληκτική η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία του είναι συγκλονιστική.
0: Και όχι μόνο η στούντιο ερμηνεία, αλλά και η ερμηνεία η οποία είναι live από το Woodstock.
1: Από το Woodstock.
0: Παιδιά, αν πέσει έτσι μπροστά σας.
1: Και να μην πέσει, ψάξτε το,
0: ψάξτε
1: το, όχι το Google.
0: Το, λοιπόν, η εκδοχή του Κόκερ ήταν το τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς The Wonder Years. Mm-hmm. Να, που κάτι δεν ήξερες.
1: Όχι, καθόλου.
0: Η οποία παίχτηκε από το 1988 έως το 1993 στην ηχογράφηση στο στούντιο,
1: ναι,
0: αυτού του τραγουδιού, της διασκευής δηλαδή. Ξέρεις ποιος είναι ο κιθαρίστας?
1: Ποιος?
0: Ο Jimmy Page, τον Led Zeppelin.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε Σίλια, πρέπει να γράψεις βιβλίο, γιατί με βάζεις και στα λέω κάθε μέρα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τα ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Το πώς έχεις επιβιώσει σήμερα δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όπου και να νιχάρει του, να ανάψει ένα κερί.
1: Όπου και να μπει, άναψε ένα κερί, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει ματιασμένη. Είμαι.
0: Όχι, εγώ σας χαίρομαι πραγματικά γιατί. Okay,
1: με στην τρέλα, μας χαίρεσαι κι εσύ.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ευτυχώς.
0: Surviving, πώς το είπες την άλλη φορά.
1: Surviving summer, surviving Anna.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός παιδιά. Και με λίγο κάτι, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Ό,τι είπαμε,
1: λίγο χάσιμο,
0: νερό και αλάτι,
1: λίγο ναι. Αυτό.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Σχεδόν ήταν μαζί.
0: Υποτίθεται. Σίγουρο είναι ότι ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
10: Γιάννη,
11: έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η Τετάρτη. Τετάρτη είναι σήμερα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Θα είμαι κοντά στις επόμενες δύο ώρες. Κρατήστε δυνάμεις. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα που τρέχουν στη σημερινή εκπομπή.

άφησε για λίγο ότι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

ξέρω πως είναι να ζω χωρίς εσένα, να προσπαθώ κι αν είναι να φύγει.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

άφησε για λίγο ότι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

Χωρίς υπεκφυγές, ντροπές και τα λοιπά, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official είμαι εγώ. Και φυσικά βρίσκεται και το ραδιόφωνο στα official social media σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, κάνετε τα story και μας ταγκάρετε. Και φυσικά στις ενότητες εκπομπής κάνετε και τις δικές σας παρεμβάσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπιστικής Δράσης. Τώρα, σαν σήμερα το 1923, η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Το 1923 αυτό,

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
6: Γιάννη!
7: Έλα!
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
7: Πάλι! Χθες δεν πήγα!
6: Έλα μωρέ! Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά...
9: Φόρα κράνος!
10: Φόρα κράνος!
8: Φόρα κράνος! Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε, με συγχωρείτε, ζωντανή εκπομπή, είναι στα Summer Edition Tips. Το αλκοόλ, θέλω να σας πω, δεν αντικαθιστά το νερό, μη τυχόν και μου πει κανείς καμιά τέτοια κουλαμάρα. Ειδικά με ζέστη, φρόντισε να πίνεις νερό παράλληλα, αν θες να καταναλώσεις αλκοόλ, και μην σε καμία των περιπτώσεων σκεφτείς ότι έχεις πει αρκετές μπυρίτσες ή αλκοολούχα και είσαι καλυμμένος και ενυδατωμένος. Θέλω να σου πω ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και λέει ένας τύπος, πήγα διακοπές, all inclusive, τελικά το all ήταν οι θερμίδες. Το έχουμε ζήσει και αυτό, χαλάλι, κομμάτια να γίνει.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: τα πάντα να αντέχουν.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θέλω να σας προτείνω για σήμερα την ταινία «Όσα δεν λέγονται». Θα την βρείτε στη μεγάλη οθόνη, κινείται με τους πρωταγωνιστές Κάρλο και Ελίζα, οι οποίοι μοιάζουν να έχουν έναν επιτυχημένο γάμο. Κάτι μου θυμίζει, αλλά η καθημερινότητα έχει αρχίσει να τους απομακρύνει, να τα μας. Ένα ταξίδι στην Ταγέρη με φίλους υποτίθεται ότι θα ανανεώσει τις σχέσεις τους, ωστόσο η εμφάνιση όμως μιας νεαρής φοιτήτριας του Κάρλο φέρνει στην επιφάνεια μυστικά, επιθυμίες και αλήθειες που κανείς δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει.

Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες στο Netflix είναι η ταινία Leave the World Behind. Julia Roberts, πρωταγωνίστρια, Ethan Hawke, Kevin Bacon, τι να πούμε για αυτούς τους τρεις ηθοποιούς. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πω τίποτα, αλλά σας βάζω λίγο στο κλίμα. Μια οικογένεια νοικιάζει ένα πολυτελές σπίτι για ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο και ξαφνικά ίντερνετ και επικοινωνίες καταραίουν. Αρχίζει το γλέντι, αξίζει, δράση, ανατροπές, απρόπτο, απρόσμενο και πάρα πολλοί άλλα δυνατά χαρακτηριστικά κάνουν την ταινία Leave the World.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί ολοκληρώσαμε 2 ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες αλλά και πλούσια θέματα. Η εκπομπή της Τετάρτης, ωστόσο, δεν θέλει να συνεχιστεί, έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Τα λέμε αύριο, ημέρα Πέμπτη.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 7. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για παγωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Gracie Abrams και Hit the Wall στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο από τώρα και για 2 ώρες. Μας βρίσκεται και στο Instagram αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Star Black κάτω Παύλα GR. Και αυτή είναι η Becky Hill στο καινούριο της Hands on Me. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και καλή ακρόαση.

Έτσι, έτσι μέσα στο καλοκαίρι να νιώθουμε καλά και να έχουμε την καλύτερη διάθεση, γιατί αυτό αξίζει σε αυτή τη ζωή, να περνάς καλά και να νιώθεις όμορφα. Αλεξάνδρα Σταν, μεγάλο όνομα στη Ρουμανία, Fire, και αυτή είναι η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Ήδη το τραγούδι έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Η 27χρονη Ντάρα κατέλαβε την πρώτη θέση στο φετινό διαγωνισμό με το Bangaranga.

άκρος ατμοσφαιρικό αυτό το hit και ταξιδιάρικο και ό,τι πρέπει για το φετινό καλοκαίρι, Moonlight από τον Kalai Saunders. Και με αρκετά στοιχεία new disco θα λέγαμε. Και το να ζεις με γάτα σε προστατεύει από πάρα πολλά και κυρίως από καρδιακά επεισόδια. Το ξέρετε εσείς αυτό? Οι γάτες επιδρούν στη μείωση του άγχους. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά οι ειδικοί, καθώς εξέτασαν 4.355 άτομα σε μια ιδιαίτερη μελέτη. Όσοι από αυτούς είχαν γάτα, εμφάνισαν 37% μικρότερο κίνδυνο για καρδιακά νοσήματα και παράλληλα εμφανίστηκαν και με λιγότερο στρες. Οι γάτες δηλαδή λειτουργούν σαν τα μπαλάκια του αντιστρες, κάτι τέτοιο, και νομίζω κάπως έτσι είναι. Έχουμε και εμείς γατούλα, οπότε τα ξέρουμε καλά αυτά. Και σε τελική ανάλυση, οι γάτες σώζουν ζωές.

Πόσο αγαπημένη ήταν η Whitney Houston σε πάρα πολλά τραγούδια της που ακούγαμε τη δεκαετία του 80, όπως και αυτό I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, και παραμένουμε στην δεκαετία του 80, στις αρχές όμως, και πάμε σε break με αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα μας γυρίσει σε άλλες εποχές, Marty Balin και Hearts. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα περβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.

Με καταγωγή από το Λίβανο και την Αίγυπτο και μεγαλωμένη στο Μόντρεαλ του Καναδά, έχει ζήσει διάφορες κουλτούρες, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πραγματοποίησε το όνειρό της και να είχε το σθένος να παρατήσει την ιατρική και να ασχοληθεί με αυτό που αγαπά περισσότερο. Τη λατρεύουμε πραγματικά και γι' αυτό και η δική μας Κυψέλη in Athens στο All I Confess. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα.

Πάντα εκπληκτικός ο Teddy Sims με τραγούδια όπως αυτό. Αυτό είναι από τα πιο πρόσφατα. Mr. Note It All. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Οι ξερόλες, αυτοί που τα ξέρουν όλα. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο σε αυτή τη ζωή. Είναι από τα πιο τοξικά άτομα, αυτοί που τα ξέρουν όλα. Οπότε καιρός να αλλάξουν.

YouTube φυσικά, είναι live. Προηγουμένως η συνεργασία των Chainsmokers με τους Coldplay μας πήγε λίγο πίσω στον χρόνο, λίγα χρόνια όμως. Και επιστροφή στο σήμερα με τον βραζιλιάνικης καταγωγής Ζέλεο, που ξέρει να παντρεύει πάρα πολύ καλά τους ήχους της Βραζιλίας με την σύγχρονη ηλεκτροπόπ. Αυτό είναι το άκρος ατμοσφαιρικό Strange Nights που θα ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτσια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντοπισμένο.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Από τα πιο κεφάτα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, ο Παρούφ Στέλλαρ από την Αυστρία ξεσηκώνει τα πλήθη κάθε φορά που βγάζει ένα καινούργιο τραγούδι. Black Lilies, το ακούσαμε και στη φετινή Eurovision και μας ξεσήκωσε όμορφα. Έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και πριν από χρόνια αυτό ήταν το απόλυτα καλοκαιρινό τραγούδι και το θυμόμαστε παρέα τώρα. Από τον αείμνηστο Chris Rea, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τα περσινά Χριστούγεννα. All Summer Long. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack.gr, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.

Βρετανικό φανκ με λίγο Λάτιν μέσα από τη δεκαετία του 80. Ένα τραγούδι που ακούγαμε πάρα πολύ τότε, Intuition από τους Lynx. Και αν έχετε σκύλο και βγαίνετε βολτούλες, μεγάλη προσοχή στα μικρά στρογγυλά αγκαθάκια, τα λεγόμενα άγανα. Αυτό το φαινομενικά αθώο αγκαθάκι που μοιάζει με βέλος έχει την ικανότητα να προσκολάται στην γούνα ή στα πατουσάκια των τετράποδων φύλων μας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται τραυματισμοί και μολύνσεις. Ακόμα χειρότερα όταν δεν το έχετε πάρει είδηση και τρυπώσει στο δέρμα του σκύλου, εκεί τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Το καλύτερο είναι η πρόληψη και η προστασία του σκύλου σας. Και φυσικά ο σχολαστικός έλεγχος μετά τη βόλτα. Το καλύτερο απ' όλα να αποφεύγετε τις βόλτες εκεί που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο γαλλικής καταγωγής, διάσημος DJ και παραγωγός, Hugh Gell, Diamonds in the Skyline.

Αυτός ήταν ο Βραζιλιάνος DJ Alok σε μια συνεργασία του με τον Khalid, Dive Into Me, και ο Harry Styles έχει γίνει πολύ κακό παιδί, καθώς φαίνεται να αφήνει πίσω του την εικόνα του συντηρητικού pop star. Στο βίντεο κλιπ του Dance No More φορά σεξι αθλητικό σορτ σε κόκκινο χρώμα, κάνει προκλητικές κινήσεις, κάτι που τον δείχνει περισσότερο απελευθερωμένο και περισσότερο σεξι από ποτέ. Στο τέλος ο Harry Styles εκδίνεται κιόλας έτσι σιγά σιγά και αισθησιακά, ανεβάζοντας επικίνδυνα τη θερμοκρασία. Harry Styles και Dance No More.

Με τέτοια χορευτική διάθεση θα πάμε σε break. Συνεργασία Justin Bieber με Nicki Minaj. Beauty and the Beat. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείς ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Πολύ χορευτικός και ανεβαστικός εδώ, Alan Walker με την Ava μαζί. Καμία σχέση με την Ava Max. Into the Stars.

Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για λίγο ακόμα, και από τον περασμένο Μάιο έχει ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix το βιογραφικό ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή της Kylie Minogue. Το ντοκιμαντέρ αποτελείται από 3 επεισόδια που αξίζει να δείτε. Το κομμάτι που ακούμε τώρα πρόκειται για το νέο σίγγλ της Kylie Minogue με τίτλο Light Up.

και σαν διάθεση. Το ξέρατε αυτό? Ένα καλό πρωινό είναι υπεύθυνο σε ένα μεγάλο βαθμό για τη διάθεσή σας, αλλά και για τα επίπεδα ενέργειας που θα σας συνοδεύουν για όλο το υπόλοιπο της μέρας. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και με λιγότερη ζάχαρη έως καθόλου ή λίγους εδατάνθρακες έως επίσης καθόλου θα σας γεμίσει ενέργεια για όλη τη μέρα. Πριν όμως από το πρωινό, ένα μεγάλο ποτήρι νερό θα σας ενυδατώσει. Ο καφές, να τα λέμε και αυτά, χωρίς πρωινό, θα σας ξυπνήσει μεν, αλλά η κούραση θα επανέλθει γρήγορα.

Ό,τι πιο καλοκαιρινό και ό,τι πιο ανεβαστικό έχουμε ακούσει φέτος το καλοκαίρι, ο Μοζέκ, DJ από την Κρήτη, Disco Dancer, και σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, η Level 42, όταν έκαναν τα πρώτα τους μουσικά βήματα. Micro Kid. Από την Έλενα Γαβρεσία που ήταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια, να περνάτε όμορφα. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Synth Pop Symphony. The next generation of electronic dance music.

0: That's going to do it for this week's Synth Pop Symphony, episode 341. Thanks for listening, and be good to each other, folks. And remember, it's a crazy world out there, so let's keep connecting the world through music. I'll see you guys.
1: Σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει.

Σάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Η ώρα είναι 12. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Τώρα είναι μία.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

un cri, j'appelle ton nom.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κατημάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: Je te verrai dans une autre vie. Je te verrai.
1: Η πηγή της μουσικής σου. Όταν πνίγεσαι στη δουλειά. Χτυπάει επιτυχίες.

0: τρεις. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
5: Even though we both know we're liars and we start each other's fire.